0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
0: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ότι σε βάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσέ Βαχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο Come Together.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

μου το είπε με ένα υπουργιώτη μου, το είπε πριν πω στο στούντιο. 123 ημέρες λέει είναι μέχρι τα Χριστούγεννα. Άντε, ένα τσούπ. Ένα τσούπ και τα πιάσαμε τα Χριστούγεννα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Ένα μικρό θεματάκι με τη φωνή, δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε πάντως και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Αρχίζουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις όσον αφορά στην ώρα. Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε παρεΐτσα από τις 6 ώρα μέχρι τις 9. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, όπως άλλωστε κάθε μέρα. Δεν μας αφήνει η δισογραφία να ηρεμήσουμε. Δεν μας άφησε ολόκληρο τον Αύγουστο. Τώρα που φεύγει και ο Αύγουστος, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Απέναντί μου είναι ο κύριος Νίκος Απρανίδης, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Απρανίδη. Στο 211, όπως καταλάβατε, 208-200, επαναλαμβάνω, 211-208-200, βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σε ρόλο βραχνοκόκορα ο Σπύρος Παπαδάκης, όπου θα σας ζαλίσει τα αυτιά. Όσο περισσότερο μπορώ, θα σας τα ζαλίσω τα αυτάκια, πιστέψτε με. Δεν φταίω εγώ, επαναλαμβάνω, η δισιογραφία τα φταίει. Για πάμε σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο, παρακαλώ. Υπάρχει λόγος.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 24 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλή εβδομάδα είπαμε, επαναλαμβάνουμε κιόλας το καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω πολλά μηνυματάκια σήμερα, γιατί θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, πόσοι επιστρέψατε, πόσοι είσαστε ακόμα εκτός, πόσοι έχετε ακόμα άδεια αλλά αναγκαστήκατε να επιστρέψετε στην Αθήνα. Όλα αυτά θέλω να τα συζητήσουμε σήμερα, γιατί θα συζητήσουμε και για την ακρίβεια, θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία μας δυσκολεύουν την καθημερινότητα, θα συζητήσουμε βεβαίως και για το Υπουργικό Συμβούλιο που έχει σήμερα στις επάλξεις και πάλι τα κεφάλια μέσα και σε κυβερνητικό παύλα, πολιτικό παύλα, κομματικό επίπεδο. Ο ήλιος θα ανατείλει 46 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει σιγά σιγά η μέρα, αλλά είναι πάρα πολύ ζεστές αυτές οι μέρες. Βιώνουμε ένα καύσωνα, μη σας πω και δύο. Το πρωί με το που έβαλα το κλειδί στο αυτοκίνητο, πρέπει να σας πω ότι το θερμόμετρο έγραψε 32 βαθμούς Κελσίου. Ναι, 32 βαθμούς Κελσίου, εκεί γύρω στις 5 παρακάτω.

Πάλι καλά που παρακολουθεί η Βουγιουκλιώτη. Είπα ότι μεγαλώνει η μέρα. Μεγαλώνει η νύχτα. Μικραίνει η μέρα. Μικραίνει, αλλά έχουμε καύσωνα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, το έκανα. Λίγο μούτι, δεν πειράζει ρε παιδιά. Εντάξει, θα ξανασυνηθίσουμε τις πολύ πρωινές ώρες. Γιατί λίγο η αλήθεια είναι βγήκαμε από το ρυθμό. Είπαμε όσο περισσότερο κοιμόμαστε εμείς, τόσο περισσότερο νιστάζουμε ένα πράγμα. Άμα κόψουμε τελείως τον ύπνο, νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. 6 και 6 ακριβώς. Και έχουμε το συγκεκριμένο, επειδή υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Οφείλω λοιπόν να σας πω το εξής. Αυτό το τραγούδι ακούστηκε, από αυτό θα ξεκινήσω, το 1995, όταν η Microsoft λάνσαρε τα Windows 95 υπό τους ήχους αυτού του τραγουδιού, των Rolling Stones, το Start Me Up.

Επίσης, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η ήρεμη δύναμη των Rolling Stones. Ο άνθρωπος ο οποίος για 60 χρόνια ήταν ο drummer των Rolling Stones, ο Charlie Watts.

άφησε την τελευταία του πνοή στις 24 Αυγούστου του 2021 σε νοσοκομείο του Λονδίνου, ύστερα από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Από το 1964 ήταν νυμφευμένος με τη Σίρλεϊ Αν Σέπερντ, με την οποία απέκτησε μία κόρη. Συνεχίζουμε με αυτό.

Λοιπόν, σε κλειοκάψωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει, τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εχθές ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερα ζεστή ημέρα, ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Σε πολλές περιοχές μάλιστα της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Οπότε θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να σας πω ότι για σήμερα, επειδή επίσης πρόκειται να είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα όσον αφορά στη θερμοκρασία, είναι σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας οι επταλέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Να βρείτε λοιπόν πού βρίσκονται αυτές οι 7 λέσχες φιλίας, και όσοι δεν έχετε κλιματιστικό στο σπίτι σας, να σπεύσετε για να μπορέσετε να προστατευτείτε από αυτές τις πολύ θερμές και ιδιαίτερα επικίνδυνες θερμοκρασίες. Κάντε το, νομίζω ότι ναι, το καταλαβαίνετε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προστατευτείτε, και θα πρέπει εσείς που έχετε τους ανθρώπους σας σε κάποιο σπίτι που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπός σας αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, να πράξετε τα ανάλογα, ή να τους πάρετε στο δικό σας σπίτι, ή εν πάση περιπτώσει να τους να μεριμνήσετε προκειμένου να βρίσκονται σε κάποιο σημείο που να είναι δροσερή. Λοιπόν, επίσης εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών θα παραμείνει σε έξαρση για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει και επιδημιολόγους και τον επικεφαλής του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, και μάλιστα αυτά τα οποία μας είχε πει δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστα. Οι ειδικοί λοιπόν επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Μέχρι στιγμής η χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν την επικινδυνότητα του πράγματος. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί στα Σκόπια επιβεβαιώνονται 43 κρούσματα και 5 θάνατοι. Θέλει γενικότερα προσοχή, και από τη στιγμή που και Βόρεια αρχίζει να υπάρχει ζητηματάκι, καταλαβαίνετε ότι εδώ στην Αθήνα και ειδικά στην Ανατολική Αττική θα πρέπει να είμαστε πολύ μα πολύ πιο

Θα ξεκινήσουμε με ανάχαρσης. Ο Σκύφης ηγεμόνας και φιλόσοφος. Πολέμιον ανθρώπης αυτή εαυτής. Ο εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Περνάμε στο Μένανδρο. Θνητός γεγονός άνθρωπε, μη φρόνει μέγα. Αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Έχει γράψει αυτός ο αρχαίος Έλληνας ποιητής, ο Μένανδρος. Και προχωράμε με Ιπποκράτη. Αυτό είναι το μπόνους μας. Ουκ ένι ιατρικήν ιδένε ως της μη είδην ο τιεστήν άνθρωπος. Είναι αδύνατο να ξέρει ιατρική αυτός που δεν ξέρει τι είναι ο άνθρωπος, έχει πει ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη. Και επειδή μυαλό δεν βάζουμε σε αυτή τη χώρα, είχαμε και νέο περιστατικό με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία. Λίγες ημέρες μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, που είχε προκαλέσει εισαγγελική παρέμβαση, συνέβη το Σάββατο στην κατάμεστη απολουόμενους παραλία Ζογεριά των Σπετσών, και ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, παρενέβη ο εισαγγελέας Πειραιά, ζήτησε το προανεκριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι τοπικές αρχές. Συνελήφθη ο 39χρονος Έλληνας επιβάτης του ελικοπτέρου, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας να πετά από το σκάφος σακουλάκι με μικροποσότητες κοκαΐνης και χασίς. Δεν φτάνει που προσγειωθήκαμε όπου να είναι, όπως να είναι και με ό,τι να είναι, αλλά υπήρχαν και άλλα ζητηματάκια. Οι αρχές ασφαλώς εξετάζουν τα δύο περιστατικά και το πόσο συνδέονται μεταξύ τους, αλλά γενικότερα έχουμε λίγο τι ξεφύγει. Είπαμε ρε αδέρφια, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι, το κορίτσι και πάει λέγοντας. Αλλά εσείς το έχετε λίγο τι ξεφτυλίσει το πράγμα. Θα πω πάρα πολύ ευγενικά. Όπως επίσης έχουν ξεφύγει και μερικοί οδηγοί εκεί στον ΟΑΣΑ. Δεν ξέρω κιόλας με αυτά τα ονόματα. ΟΣΥ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχει μια πολύ, έτσι, την είδα στο δελτίο ειδήσεων του Α, για τη γραμμή 309Β, νομίζω ότι γενικότερα πρέπει κάτι να κάνετε ως διοίκηση σε αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή, διότι είναι όπως να είναι, όπου να είναι και ό,τι να είναι. Κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Ό,τι ώρα θέλουν ξεκινάνε, ό,τι ώρα θέλουν σταματάνε. Ασφαλώς το συγκεκριμένο φαινόμενο το οποίο καταγράφηκε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ερημικές στάσεις, αλλά προφανώς έχουν τοποθετηθεί για κάποιο λόγο και οφείλουν οι οδηγοί να σταματάνε, μερικές φορές γράφουν τις στάσεις τα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Σε συγκεκριμένη γραμμή εμένα μου έχει τύχει το εξής. Τελείως μα τελείως ξαφνικά, και ενώ το αυτοκίνητο και ενώ το λεωφορείο δεν είχε φτάσει. Γιατί ξέρετε, αραιά και πού χρησιμοποιούμε και τη συγκοινωνία. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Για να δούμε τι ακριβώς παίζει. Για να δούμε αν τελικά κάποιοι άνθρωποι έχουν συντονιστεί με τον 21ο αιώνα. Φαίνεται ότι απλά ακόμα βρίσκονται αλλού, σε άλλες εποχές. Ακούστε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ούτε υπήρξε και κάποιο πρόβλημα με το λεωφορείο. Επικαλέστηκε και κατέβασε όλους τους επιβάτες. Ο συγκεκριμένος ήτανε του ΚΤΕΛ το λεωφορείο, το οποίο συνεργάζεται προφανώς σε αυτή τη σύμπραξη την οποία έχουν κάνει για να καλύψουν τα δρομολόγια μέχρι να έρθουν και άλλα λεωφορεία, τα οποία τα περιμένουμε πώς και πώς από την κυβέρνηση, ναι, και από το Υπουργείο. Και είπε το λεωφορείο χάλασε, κατεβείτε όλοι κάτω. Αυτό συνέχισε βέβαια την πορεία του. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο άνθρωπος. Μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να έχει κάποιο ραντεβού και να έχει καθυστερήσει και να μην προλάβαινε να κάνει όλο τον κύκλο. Γιατί εκεί στο πορτοράφτη πρέπει να πάει και από τη μία πλευρά.

πλευρά, πρέπει να πάει και από την άλλη. Αδέρφια, πληρώνεστε για αυτό που κάνετε. Πληρώνεστε για να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Πληρώνεστε για να πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του. Πληρώνεστε για να έρχεται ο κόσμος από τη δουλειά του και να πηγαίνει στο σπιτικό του. Ξέρετε, εάν σε εσάς σας πέφτει βαρύ, φανταστείτε πόσο βαρύ πέφτει σε έναν συμπολίτη μας, σε μία γυναίκα, σε έναν άντρα, ποιος είναι κατακουρασμένος και περιμένει μέσα στη ζέστη το λεωφορείο. Και το λεωφορείο δεν έρχεται ποτέ. Ή, εν πάση περιπτώσει, έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Διότι το ενδιάμεσο δρομολόγιο για κάποιο λόγο κάπου σταμάτησε, κάπου πήγε, κάτι έγινε. Και ασφαλώς ενημέρωση μεταξύ τους οι οδηγοί, καμία. Παραδείγματος χάρη, στο συγκεκριμένο κύριο που σταμάτησε το λεωφορείο και είπε «Έχω βλάβει, κατεβείτε όλοι κάτω». Ρωτήσαμε σε πόση ώρα έρχεται το επόμενο και η απάντηση ήταν «Και πού να ξέρω εγώ». Μάμα, δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει. Επίσης, αυτό το application το οποίο έχετε, το ξέρετε ότι είναι αλλού νταλού και δεν λειτουργεί. Αλλού νταλού. Ποια τηλεματική. Ποια ενημέρωση. Αν πάρεις δε τηλέφωνο, βοήθειά σας.

0: ones one by one.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 79, ναι, μετά Χριστόν, εκρήγνει το Βεζούβιο, στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπεία και Ηράκλεια. Το 1572 είναι η γνωστή νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι, ουγενώτοι, προτεστάντες, σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών. Το 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον τουρκο-αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κόκκι Αλικαρνασσού. Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφαση του στη δίκη των πρωτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκαίρου καθήρξεως και 2 αθωώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια.

Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνε μου. Να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα. Είπαμε Τσακαρο Δευτέρα, είπαμε διακοπές. Αλλά δεν είναι εικόνα αυτή. Εδώ χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης. Παρίτσα έχουμε πει κάθε πρωί, ανάλογα την ώρα. Σπύρο, καλημέρα. Χαίρομαι που σε ξανακούω. Ελπίζω να είσαι κοντά μας και τη νέα σεζόν. Ασφαλώς, Κωνσταντίνε μου, θα ενημερωθείτε όπως τα έχουμε πει θεσμικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Παύλος από τον Dieseltoff. Την αγάπη μου, Παύλο. Η Ελπίδα, καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Ελπίδα, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Σπυράκο, καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Γιώργος. Ακούγεσαι λίγο μπουκωμένος ή μήπως είναι η ιδέα μου? Δεν είναι καθόλου η ιδέα σου. Περαστικά, ζέστες και στο Τόκιο. 33 βαθμούς δείχνει τώρα και κάπου 65% υγρασία. Καλά είσαστε κι εσείς. Λίγο μπουκωμένος τελείως ξαφνικά και δεν μπορώ να καταλάβω και το λόγο, να σου πω την αμαρτία μου. Αλλά εντάξει, okay. Μπούκωμα είναι, θα περάσει. Καλημέρα και σε σένα, Στέλιο μου, την αγάπη μου.

Κοιτάξτε, μου έχουμε ρωτήσει τον κύριο Δήμα, γιατί συχνά πυκνά τον έχουμε βγάλει στον αέρα, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ και τηλεοπτικά. Μάλιστα, είχε βγει και ένα πόρισμα με κάποιους οι οποίοι, ναι, έχουν περισσότερες αναρωτικές, με όπως θα έπρεπε να, από τις αναρωτικές που θα έπρεπε να πάρουν, περισσότερες μέρες άδειας. Γενικότερα υπάρχει ένα θεματάκι. Μου γράφει, εν πάση περιπτώσει, ο Στέλιος το εξής, ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να καλέσετε στην εκπομπή σας τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει στις καταγγελίες σχετικά με τους κατεβασμένους οδηγούς της ΟΣΥ άνευ ιατρικών γνωματεύσεων που βρίσκονται σε γραφεία και αποφυθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠΕ ως οδηγοί. Λοιπόν, αναφέρεσαι και στα παιδιά των διευθυντών και συνδικαλιστών που δεν πατάνε στη δουλειά, καθώς και τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται με μισθό 1.700 ευρώ συν... Πώς γίνεται να παίρνουν 1.700 ευρώ και παίρνουν και σύνταξη? Ενώ υπάρχει αναρτημένη στη διάβγεια απόφαση απόλυσής τους από τις 6 Μαρτίου του 2026. Στέλιο μου, καθοδήγησέ μας λίγο περισσότερο. Δώσ' μας ονόματα και διευθύνσεις. Να ψάξουμε λοιπόν να τους βρούμε. Όχι να τους πούμε στον αέρα, να τους βρούμε. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και με αυτά τα οποία λες, θα έπρεπε να έχει ήδη, δεν μπορεί δηλαδή κανένας από τους ενδιαφερόμενους, κανένας από αυτούς οι οποίοι έχουν... πώς να το πω, θίγονται από μια τέτοια διαδικασία και από μια τέτοια πρακτική ορισμένων, δεν έχει κάνει καταγγελία, δεν έχει πάει στον εισαγγελέα, δεν έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας, πρώτα απ' όλα, τώρα να κάνεις και εσύ την ερώτηση και συμφωνώ απόλυτα, δεν έχουν διαπιστώσει στην επιθεώρηση εργασίας ότι αποθηκάρι, κλητήρες και φύλακες, όπως λες εσύ, πληρώνοντας οδηγεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την εβδομάδα θα βγάλουμε το θέμα στον αέρα. Εντάξει, Στέλιο μου. Και θα συνομιλήσουμε ασφαλώς και με τον αρμόδιο υπουργό ξανά για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Διότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο και επαγγελματίες οδηγοί για κάποιους λόγους βρίσκονται εκτός πόστου και στη θέση τους βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου, εδώ λοιπόν υπάρχει ζήτημα και θα πρέπει όντως να μας δώσουν απαντήσεις. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Στέλιο.

Γιατί τώρα μεταξύ μας να υπάρχει οδηγός επαγγελματίας, ο οποίος να λέει σε έναν ηλικιωμένο, είναι καταγεγραμμένο αυτό, επαναλαμβάνω, έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Α. Ότι θα στιστήσω, τελειώνω σε τρεις μέρες. Τι ακριβώς εννοεί, μήπως τελειώνει η σύμβασή του σε τρεις μέρες. Και όπως βλέπω, το λεωφορείο μάλλον είναι λεωφορείο κτέλ. Θα συστήσω και θα σας εκατέψω. Είναι συμπεριφορά αυτή οδηγού. Ακόμα και αν, όπως ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος οδηγός, ότι πρώτα λέει με βρήσαν οι επιβάτες και μετά εγώ ανταπάντησα. Είναι αυτό λογική? Εσύ είσαι επαγγελματίας και πληρώνεσαι γι' αυτό. Είσαι επαγγελματίας, το σίγουρο είναι ότι πληρώνεσαι. Λοιπόν, για να μαζευτούμε λίγο. Για να μαζευτούμε. Αρκετά τον Ταϊλίκη. Αρκετά τον Ταϊλίκη εκεί έξω, σε όλες τις εκφάνσεις του και σε όλα και σε όλες τις πτυχές της ελληνικής κοινωνίας. Διότι υπάρχουν κι άλλα πολύ σοβαρά.

0: συγκλονιστικό αυτό το οποίο έχει συμβεί στη Νέα Σμύρνη. Απίστευτα συγκλονιστικό. Είναι τα νταϊλίκια, τα οποία φτάνουν μέχρι ενός σημείου βεβαίως. Διαβάζω στο ενικός.gr. Στη Νέα Σμύρνη το περιστατικό. Της είχε στήσει καρτέρι ο 48χρονος. Όταν λοιπόν η γυναίκα, η 45χρονη, βγήκε από το σπίτι για να πάει στη δουλειά της, όπως δείχνει το βιντεοληπτικό υλικό, αυτό λένε οι πληροφορίες, αυτό καταγράφει και το ενικός.gr, φαίνεται ξεκάθαρα ότι συνομιλούν για λίγο και τη βάζει μετά, λέει, κάτω, την ανάγκασε να γονατίσει πριν την πυροβολήσει. Την πυροβόλησε και μετά ο ίδιος αυτοκτόνησε. Ερευνώντας ασφαλώς πληροφορίες για προηγούμενες απειλές, είχε αλλάξει κλειδαριά η γυναίκα. Την ώρα που δολοφονούσε τη 45χρονη, η κόρη της 45χρονης βρισκόταν μέσα στο σπίτι, μέσα στο διαμέρισμα. Ήτανε πάρα πολύ δεμένες, αυτό λένε οι πληροφορίες, μαμά και κόρη. Η κόρη βρίσκεται σε πραγματικά πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν ξέρω τι άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε σε αυτό. Πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα και δυστυχώς δεν μπορεί να συμβαίνουν. Δεν αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, από όπου και αν προέρχονται, είναι πράγματα τα οποία μας κάνουν να σφίγγεται το στομάχι μας. Αυτά. Η πολύ δυσάρεστη είδηση του τελευταίου 24ωρου. Η πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με τη βλακεία γενικότερα που μας διέπει. Όπως παραδείγματος χάρη, το είχαμε πει αυτό, κυκλοφορούσε στα social media και το είχαμε αναφέρει. Είχαμε αναφέρει αυτό τον βλαμένο, ο οποίος τον εντόπισαν, να ξέρετε, οι αρχές. Δεν ξέρω αν θυμάστε, εκεί περίπου στον Ιούλιο σας είχαμε πει ότι είχε εντοπιστεί ένα αυτοκίνητο το οποίο, άκου Νίκο Σαφρανίδη τι έκανε ο τύπος. Επειδή είχε μερακλώσει και επειδή είχε τα γούφερ μέσα στο αυτοκίνητο, μπήκε μέσα στο τούνελ στην Αθηνών Κορίνθου και είχε ανοίξει τις πόρτες. Για να ακούγεται, ρε παιδί μου, πάρα πολύ δυνατά η μουσική. Να ακούγεται το γούφερ, να ακούγεται το subwoofer και όλα τα σχετικά. Ο βλαμένος μέσα στο τούνελ. Λοιπόν, όπου υπάρχουν 172 κάμερες εκεί μέσα, ασφαλώς τον εντόπισαν οι αρχές και τον έχουν ήδη συλλάβει. Αλλά ήθελα να ξέρω η βλακεία πόσο απίθμενη είναι. Πόσοι βλαμένοι τελικά υπάρχουν μεταξύ μας. Θέλετε και άλλους βλαμένους? Σήμερα θα γκρινιάξω πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όταν, παραδείγματος χάρη, η άλλη από εκεί, με το αυτοκινητάκι της, ήρεμα και ωραία, γειτόνισσα. Να έχεις τέτοια γειτόνισσα. Έχω και εγώ κάτω στους Μολάους κάτι γείτονες εκεί πέρα που είναι ό,τι να είναι και όπως να είναι. Παιδιά, να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει το σόου. Τώρα ξεκινάει το σόου.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Ναι.
8: Τι βλέπεις?
7: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
8: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
9: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

μεταξύ, όταν το είχαμε εντοπίσει στα social media το συγκεκριμένο περιστατικό με τις πόρτες ανοιχτές μέσα στο τούνελ, τότε μάλιστα και κάποιοι εδώ ακροατές και ακροάτριες μας είχατε και λίγο τη στολίσει ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι το ένα ή το άλλο. Δεν είχε παιχτεί στα δελτία ειδήσεων ή στις... τώρα επειδή τον εντόπισαν, έτσι, πρόσεξε, είναι παρεΐτσα. Είναι παρεΐτσα, είναι το ένα αυτοκίνητο μπροστά και στη μεσαία λωρίδα, το οποίο καταγράφει το επίτευγμα των βλαμένων, και είναι και δύο άτομα, ο οδηγός και ο συνοδηγός, μέσα στο αυτοκίνητο, όπου έχουν ανοίξει τις πόρτες προκειμένου να ακούγεται πάρα πολύ δυνατά η μουσική. Ρε παιδί μου, το subwoofer, πώς το λένε, να ταρακουνήσει και να ξυπνήσει και τους υπόλοιπους οδηγούς. Το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, έτσι. Δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Μπορεί εκεί έξω να έχει χαθεί η τέχνη του αυτονόητου, να την έχουμε απολέσει την τέχνη του αυτονόητου, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας τα αυτονόητα. Προσοχή, μωρέ. Προσοχή. Τώρα θα μου πεις προσοχή στη βλακεία. Δεν ξέρω τι να πω. Τα πρόστιμα πάντως έχουν αρχίσει και πέφτουν βροχή σε διάφορες έτσι περίεργες καταστάσεις όπως αυτή. Και οι αρχές ασφαλώς δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Ο λόγος λοιπόν που επανήλθε το συγκεκριμένο βίντεο και θα το δείτε και στα social media να κυκλοφορεί πλέον παντού, είναι διότι εντόπισαν τον οδηγό. Εντόπισαν τον οδηγό. Βεβαίως έχει μερίδιο ευθύνης και ο συνοδηγός και θα πρέπει να εντοπίσουν και τα άλλα τα καλόπεδα τα οποία ήταν μέσα στο άλλο αυτοκίνητο που προπορευόταν και στη μεσαία λωρίδα. Δηλαδή προσέξτε, μέσα σε ένα τούνελ, μέσα σε ένα τούνελ, δύο αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πόσοι βλαμμένοι ήταν συνολικά, τουλάχιστον τρεις βλαμμένοι, γιατί είναι δύο αυτοί μέσα στο ένα αυτοκίνητο που έχει ανοιχτές τις πόρτες. Τουλάχιστον τέσσερις, γιατί υπάρχει και συνοδηγός. Ο συνοδηγός είναι που τραβάει το βιντεάκι από το άλλο αυτοκίνητο. Τέσσερις βλαμμένοι λοιπόν είχαν πιάσει τις δύο λωρίδες μέσα σε ένα από τα τούνελ της Αθηνών Κορίνθου για να κάνουν μαγιά. Για να δουν, για να δείξουν ότι δεν μασάνε, ότι τους ανήκει το τούνελ. Δεν ξέρω τι να πω παραπάνω. Πρόστιμο και πρέπει να τους πάρουν και τα διπλώματα. Τελείως. Τελείωσα διπλώματα. Τελείως. Αν έχουν διπλώματα, πρέπει να τους τα πάρουν τελείως. Να μην ξαναοδηγήσουν αυτοί. Είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, τώρα κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Έλα ρε Στέλιο μου, τώρα να σου πω κάτι. Στέλνεις ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μετά αυτομάτως το πρόβλημά σου αυτό είναι. Αυτό είναι βρε Στέλιο. Νομίζω ότι εντάξει, okay. Όλοι προσπαθούμε και κάνουμε μία όλοι προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα, από οποιοδήποτε πόστο και από οποιοδήποτε μετερίζει. Αυτό δεν μας έχει χαριστεί τίποτα. Εντάξει. Και για το συγκεκριμένο άτομο το οποίο επικαλείσαι, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να σε διαβεβαιώσω πως πραγματικά δεν της έχει χαριστεί τίποτα. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ σε κάθε περίπτωση για την επικοινωνία. Ελένη μου, Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Μα καλά λέει, 4 με 6 νησάφι πια. Ακόμα πιο πρωί. Τι να πω, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, υγεία σε όλους μας. Ελένη μου, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του προγράμματος του Real FM γίνονται κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι προς όφελος των ακροατών και των ακροατριών. Κρατάς αυτό σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση κράτα και το γεγονός ότι τα είπαμε και με τη Στεφανία στην εκπομπή της Παρασκευής, υπάρχουν και άλλου είδους υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του 24ωρου και υπάρχουν και κάποια προσωπικά ζητήματα τα οποία δεν είναι να τα συζητάμε στον αέρα, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε και να τα κρατάμε ως εικόνισμα, ενώ τα προσωπικά ζητήματα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, νομίζω το έχετε καταλάβει,
Και αναφέρομαι και σε μένα και στην Στεφανία, που θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κάποια πράγματα να μπουν σε μια διαφορετική, πώς να το πω, καθημερινότητα. Τώρα θα τα δούμε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εσείς δεν κατάλαβα, πρωινή τύπη, δεν είσαστε και τύπη σε σελήνη μου. Άρα θα έπρεπε να σας, πώς το λένε, θα έπρεπε να χαίρεστε, διότι πλέον διευρύνεται, επαναλαμβάνω, το ζωντανό πρόγραμμα του Real FM. Και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό, αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσετε. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Πάλι στη ΔΕΘ, στήριξη λέει σε συνταξιούχους, μικρομεσαίους και μισθούς που δεν βλέπουν τα ελληνοτουρκικά. Χρειαζόμαστε λεφτά για εξοπλισμούς. Καλημέρα Σπυράκο. Χρειαζόμαστε ασφαλώς και χρήματα για εξοπλισμούς. Ούτως ή άλλως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στο ΝΑΤΟ. Ούτως ή άλλως, επειδή γενικότερα δεν κάθεται καλά ο Ερντογάν, έχει τη δική του ατζέντα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι τα πράγματα δυστυχώς θα γίνουν ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Έχει μια δική του ρητορική, την οποία αυτή τη ρητορική την έχει μετουσιώσει σε πράξεις ο κύριος Ερντογάν και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Όσον αφορά στο κομμάτι της ΔΕΘ, έχουμε πει πάρα πολλά πραγματάκια. Έχουμε πει ότι θα υπάρξει αλλαγές στο τεκμαρτό, ότι ναι, θα στηρίξει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ότι ναι, όσον αφορά στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, επειδή τα έχουμε συζητήσει και με τους αρμόδιους υπουργούς, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, ξέρετε τώρα, που έχει τελικά αυτός ο όρος, ραχοκοκαλιά, αυτή η φράση ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έχει αρχίσει να γίνεται ορθοπαιδικός όρος. Διότι όταν χαρακτηρίζεις ως ραχοκοκαλιά της οικονομίας ένα συγκεκριμένο τομέα, παραγωγικό τομέα, θα πρέπει να το δείχνεις που να πάρει ευχή. Τώρα θα μου πεις, okay, θα το δείξει φέτος. Περάσαν 7 χρόνια όμως, και είναι η 8η ΔΕΘ του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι η 8η ΔΕΘ. Έχουν γίνει, λέει, πράγματα. Έχουν μειωθεί φόροι, ΦΠΑδες και όλα τα σχετικά. Όλο αυτό όμως το οποίο έχει συμβεί κατά το παρελθόν και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν τα έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Ποιος πληθωρισμός, λέει, αφού να, λέει, ο πληθωρισμός του Ιουλίου είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Σπάσαμε ρεκόρ. Από 3,9 έπεσε στο 2,7. Και η ερώτηση είναι η εξής. Συμπαθάτε με. Για ποιο λόγο εμείς δεν το καταλάβαμε, μωρέ? Για ποιο λόγο εξακολουθούμε να πληρώνουμε την αμόλυβδη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ ή εκεί φλερτάροντας τα 2 ευρώ? Γιατί η αλήθεια είναι, στα ταμπλό σήμερα το πρωί που έβαλα βενζίνη ήταν κάτω από τα 2 ευρώ, Νικό. 1,997. Ήταν κάτω από τα 2 ευρώ. Ήταν κάτω από το ψυχολογικό όριο το 2 ευρώ, ρε αδερφέ. Λοιπόν, τώρα για να μην δουλευόμαστε, δεν ξέρω πραγματικά, ίσως σε κάποιους άλλους τομείς που αφορά ίσως και στον τουρισμό και σε άλλου είδους πράγματα δημιούργησαν αυτή την τάση της μείωσης του πληθωρισμού από τον Ιούνιο στον Ιούλιο. Πάντως επαναλαμβάνω και φαίνεται και από τα μηνύματά σας, δεν είναι δηλαδή μόνο η δική μας άποψη, δεν είναι μόνο η δική μας εντύπωση, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε δει στο ράφι ή σε κάποια προϊόντα ελάχιστα μπορεί να έχουμε δει κάτι το θετικότερο. Αλλά στο σύνολό τους τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ βαριά για την καθημερινότητα των περισσότερων και ειδικά των ευπαθών ομάδων. Θα μιλήσει και για τους συνταξιούχους ο κύριος Μητσοτάκης. Εμένα, να ξέρετε, με έχει πονηρέψει πάρα πολύ. Με έχει πονηρέψει η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου ουσιαστικά λέει 13ος μισθός και 14ος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συνταγματικότατο είναι αυτό το οποίο συνέβη, η απόφαση η οποία ελήφθη. Τώρα σε αυτό το timing. Και αυτό, λέει, αλλάζει μόνο με έναν τρόπο. Αλλάζει μόνο με κυβερνητική παρέμβαση. Λέτε, βρε λέτε. Όχι, δεν έχω πληροφορία. Καμία πληροφορία. Αίσθηση είναι. Μου κάνει εντύπωση. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Και οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν το κυβερνών κόμμα να πετάει στα ύψη. Απέχει κατά πολύ από το 30% μαθαίνω. Αυτό καταγράφουν οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Ότι απέχει από το 30%. Είναι κάπου εκεί, ανάμεσα σε 24 με 28%. Οι τάσεις. Πολύ μπροστά βεβαίως σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, που είναι αυτό του κυρίου Τσίπρα. Το Πασόκ ακόμα ψάχνει να βρει τρόπους για να πλησιάσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να παγιωθεί έστω δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση. Θα είναι ένα πάρα πολύ καυτό φθινόπωρο και ακόμα πιο καυτός θα είναι ο χειμώνας. Και βεβαίως πολλά θα κρυθούν στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο κιόλας γίνεται και ένα έτσι άτυπο μπραντεφέρ για το ποιος θα πάει πρώτος. Αλλά πάντα ο πρωθυπουργός της χώρας, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, 27 με 28 Αυγούστου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να έχει τη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Αυτό το κρατάμε. Επίσης ο κύριος Μητσοτάκης 27 Αυγούστου που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη θα κόψει και κορδέλα την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά. Ωραίο είναι αυτό. Για δώσε. Λοιπόν, με αυτό το τραγουδάκι που ξεκίνησε με τα τριζωνάκια,
Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε παρά αυτά.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έτσι, έτσι, με Πορτοκάλογλου. Στα 51 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Να ξέρετε ότι αργότερα θα έχουμε και το Θεοδόση στον Πάνο για να μας ενημερώσει για αυτά. Για τα της Μυκόνου. Ρε, τι ωραίοι τύποι, ρε. Συμπαθάτε με, είδατε. Πήγα να πω κακιά κουβέντα. Κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο. Αυτό εξάρθρωσαν οι αρχές. Θα μας τα πει, θα μας τα πει ο Θεοδόσης. Ούτως ή άλλως, μετά τις 7 θα έχουμε και την ανάγνωση των εφημερίδων. Να δούμε στα πρωτοσέλιδά τους πώς έχουν καταγράψει όλες αυτές οι εφημερίδες που κυκλοφορούν ήδη και βρίσκονται στα περίπτερα τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο κύριος Νικόλας Απρανίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας, να ξέρετε, εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. 2-11-200-8-200 είναι ο αριθμός που βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και γίνεται ένας πανικούλης. Λοιπόν, εδώ Μιχάλης, ναι Μιχάλη, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε και για τη ΔΕΘ, θα σας πούμε και μερικά πραγματάκια παραπάνω και ενδεχομένως και θα σας πούμε και πραγματάκια τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουμε υπουργικό συμβούλιο εκεί γύρω στις 11.30, οπότε περιμένουμε την εισήγησή του για να ακούσουμε, ξέρετε, το επόμενο βήμα. Περιμένουμε αρκετά πραγματάκια από τον Πρωθυπουργό. Έχει υπάρξει ήδη μία κόντρα έτσι σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν πολύ σκληρή η απάντηση του κυρίου Τσουκαλά εχθές. Ένα λεπτάκι, τα έχω τα γυαλάκια μου, τα έχω τα γυαλάκια μου, γιατί ξέρετε, ούγαρ έρχεται μόνον. Διότι ο κύριος Τσουκαλάς εχθές, ένα λεπτάκι, εδώ είμαστε και θα το βρούμε λίγο. Την υπομονή σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έκανε μία, σχολίασε την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο κύριος Τσουκαλάς. Και στον κύριο Τσουκαλά, στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, δεν είπε κάτι παραπάνω για την, για την Τουρκία. Και μάλιστα αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς ότι ο κύριος Μητσοτάκης που εμφανίζει αυτόν ως αναντικατάστατο πρωθυπουργό που οι σύμμαχοι θα αναζητήσουν στο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν σήκωσε εκείνο στο τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη δημόσια επίσημη αποδοκιμασία της Τουρκίας και την επιβολή κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αδράνεια και η υποχωρητικότητα δεν είναι επιλογή. Οφείλω να σας πω ωστόσο ότι επειδή ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, έχει πει πολλά, ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχει αναφέρει είναι ότι πλέον, εγώ τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω, παραδέχεται ότι ήρεμα νερά δεν υπάρχουν, απλά ότι τα ήρεμα νερά ήταν ένας τρόπος για να μπορέσει η χώρα μας να δείξει προς τα έξω τι ακριβώς, ποια είναι η στάση της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα δεν είναι επιθετική χώρα, ότι η Ελλάδα θέλει ήρεμα νερά και ήρεμους εθέρες και ότι άφησε την Τουρκία ουσιαστικά να εκτεθεί απέναντι στους συμμάχους. Συμβαίνει κάτι τέτοιο όμως? Το βλέπουμε? Γιατί δεν βλέπουμε και ιδιαίτερη κινητικότητα από την πλευρά των συμμάχων, να τα λέμε και αυτά.

0: Έχουμε φωτιά σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη. Επειδή λίγο αργότερα θα συνομιλήσουμε με το Θεοδόση τον Πάνου, όπως σας είπα, για να μας πει για τα της Μυκόνου, αλλά ο αστυνομικός μας συντάκτης θα μας ενημερώσει και για αυτό το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρουμε τα αίτια, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Επαναλαμβάνω, μετά τις 7 η ώρα θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με το Θεοδόση και θα μας τα πει. Καλημέρα, καλημέρα. Γράφει ο Κωνσταντίνος το εξής. Πριν κάποιο καιρό βγήκε νόμος για τα πατίνια. 99,9% από αυτά που ενοικιάζονται κυκλοφορούν χωρίς κράνος δικάβαλο. Περνάνε τα κόκκινα σφαίρα. Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος? Λογικά λέει στο επόμενο θύμα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Ας ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί αυτό. Έχεις δίκιο, υπάρχει μία πολύ έντονη και συνεχόμενη πώς να το πω ρε παιδί μου, ασυδοσία εκεί έξω. Δεν καταλαβαίνουνε ρε αδερφέ, δεν καταλαβαίνουνε ρε Κωνσταντίνε. Εδώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, φωνάζουμε, τα λέμε ακόμα και για αυτόν τον τύπο ο οποίος κυκλοφορεί σε λεωφόρο Κηφισίας με το πατίνι σαν να μην συμβαίνει τίποτα και μάλιστα πιάνει και ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες. Πάμε! 60-70 χιλιόμετρα ψηλές ταχύτητες για το πατίνι, και για τη λεωφόρο Κηφισίας. Πού πας ρε Καραμήτρο? Μερικές φορές τον έχω δει να πηγαίνει παράλληλα με αυτοκίνητα τα οποία τρέχουν περί τα 80 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και ακόμα είναι εκεί και κυκλοφορεί με αυτόν τον τρόπο. Απαράδεκτο. Σε κάθε περίπτωση απαράδεκτο. Διαφημισούλες έχουμε. Πάμε σε διαφημισούλες, πάμε για αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
3: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Γεια χαρά. Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
15: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
14: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition? Πέναλτι ρε, Σίκα θερμοκόουτ έχω.
15: Σίκα πώς?
14: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
16: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
17: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
18: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
19: Τι ακούς, είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος ο Σαπρανίδης είναι σε ρύθμιση των ήχων στο 211-200-8200. Η Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Οφείλω να σας πω, βλέποντας εδώ το χάρτη, είναι κατά πράσινος. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται πουθενά και σε κανένα σημείο, εκτός από το λιμάνι του Πειραιά, που εκεί τα πάντα είναι κατά κόκκινα. Είναι το μετέχμιο. Κάποιοι φεύγετε, κάποιοι γυρίζετε, περισσότεροι γυρίζετε, φεύγετε και αυτοί οι οποίοι δεν είχατε την ευκαιρία να πάτε διακοπές νωρίτερα. Κάποιοι, μαθαίνω, μου στέλνετε και μηνύματα, είναι η δεύτερη δόση, λέει, των διακοπών. Εντάξει, παιδιά, βοήθειά σας, να περάσετε όμορφα. Τα συγχαρητήριά μου που έχετε και δεύτερη δόση. Εμείς ακόμα την πρώτη ψάχνουμε, αλλά δεν γκρινιάζουμε, όλα καλά, όλα άνθυρα. Και για όλους όσοι δεν καταφέρατε να πάτε πουθενά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Με έναν μαγικό τρόπο όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την... γίνεται... Τι πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Θα πάμε τώρα στα περίπτερα για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς έχουν καταγραφεί, πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο και βεβαίως και τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και αμέσως μετά θα έχουμε και το Θεοδόση Πάνο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας ενημερώσει και για τη φωτιά στη Νέα Σμύρνη, το διαμέρισμα, αλλά και για αυτή τη φοβερή και τρομερή ιστορία στην Μύκονο, όπου Μύκονος, ναι, εξάρθρωσαν οι αρχές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Θεοδόσης σε πάρα πολύ λίγο. Ξεκινάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Contra News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Καλά, στα κρυφά. Εγώ αντιθέτως, εκεί που είδα και τις διάφορες εικόνες αυτομάτως που ήταν σε όλα σχεδόν τα κανάλια, πρέπει να σας πω ότι αυτομάτως μου έρχεται στο μυαλό το εξής, ότι δεν χρειάζεται οι Τούρκοι να έχουν κατασκόπους. Τα δείχνουμε εμείς, φορά παρτίδα. Λοιπόν, φόβει ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Ενδιαφέρουσες αυτές οι προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.

περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση. Έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα τα πάρουν και αναδρομικά. Την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδό στους πληβίους 10 έως 40 ευρώ. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Διπλό εθνικό λάθος με τους Πάτριο, τα αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Προφάσεις για τα χέρια ψηλά στην Άγκυρα. Κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Για να το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Ειλικρινά έχω πολύ μεγάλη απορία και μακάρι για όλους μας, για την τσέπη μας, να λειτουργήσει το συγκεκριμένο μέτρο. Πρεμιέρα με ντόρτια για ΑΕΚ και τώρα Λεύσκη. Νίκησε στο τέλος, πατάει γκάζι στις μεταγραφείς. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Ρομπόλτ, δύο ρομπότ συνέτριψαν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα ταχύτητας. Ναι, αλλά αν είναι κάθε φορά, γιατί δεν ξέρω αν το είδες Νίκο, έτρεξε εκεί, έκανε 9.30 τόσο λέει. Λοιπόν, αλλά δεν μπορείς να σταματήσει. Πήγε και χτύπησε πάνω στα προστατευτικά, του έδωσε ένα γκέλ και έπεσε κάτω από και έπαθε βραχυκύκλωμα. Αν δηλαδή ανά 100 μέτρα έχουμε και ένα βραχυκύκλωμα, δεν θα πάει καλά, μάνα μου, θα την κλείσετε την εταιρεία. Εντάξει, είπα, είναι ωραία αυτά για να τα βλέπεις, έτσι να παίζουμε. Και αυτά τα οποία, αυτό το πρωτάθλημα το οποίο έκαναν στο Τόκιο, είχε ενδιαφέρον, αλλά μέχρι ενός σημείου. Λοιπόν, αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της Εστίας για τις διεργασίες. Ο στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, ο Παναγιώτης Λούσκος, με ανάρτησή του ζητά ανέρεση της αποφάσεως του συνεδρίου για καμία συνεργασία με το κυβερνών κόμμα και θέτει ζήτημα συγκροτήσεως κυβερνήσεως συνεργασίας με βάση το εθνικό συμφέρον και την ανάγκη της σταθερότητας. Ανένδοτος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιμένει στο μεγάλο όχι για συνοικέσιο με τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί την εσωκομματική αντιπολίτευση για πολιτική αφομοίωση και συμπληρωματική δύναμη. Είναι το πρωτοσέλιδο, το βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση με ήττα. Πολιτική σε κρίση με όμικρον γιώτα το πολιτική. Ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών, αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της. Κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πασόκ Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Είναι μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα και στο Πασόκ, όχι μόνο και στα υπόλοιπα κόμματα, που έχουμε πει και για ΣΥΡΙΖΑ. Την εβδομάδα που πέρασε ο Νίκος ο Παπάς μας τα έπαιτε, αποκάλυψε τους νεοαριστερίτες, τους πρώην νεοαριστερίτες περιμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου. Για να δούμε. Νέο ανακάτεμα της τράπουλας. Περνάμε στο μανιφέστο. Εικόνες ντροπής για τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία, ακυρώθηκε και η τελευταία αύξηση του Ισραηλινού κουραζιερόπλου Crown Iris στη Σύρο. Έρευνα για τη διακρύβωση αξιόπινων πράξεων όπως παρακόλληση συγκοινωνιών και δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Το Μανιφέστο. Και περνάμε στην εφημερίδα. Α, την ξεχάσαμε. Την εφημερίδα απογευματινή, συμπαθάτε μας. Τα 14 νέα μέτρα για φθηνά σπίτια. Δεκαετή σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035 ύψος 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κινήσεις ΜΑΤ με πάτριο της γεωπολιτικής κακέρα, βλέπει η εφημερίδα απογευματινή. Και άλλη γυναικοκτονία. Είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης, αλλά και αυτόχειρας. Λίγο ό,τι και να πούμε. Αυτά από την απογευματινή. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Βάση ντρόουν στη Ρόδο. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας.
μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Τα Νέα, δημόσιο προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΣΕΠ, με εισιτήριο της συμμετοχής στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνη

Άστορας και Καλυφώνη, σχέση φουλ στο κουσκούς. Okay. Η Μαντόνα πήρε μαζί της ένα κομμάτι από την ψυχή της Πάτμου. Ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, μιλά αποκλειστικά στην Εσπρέσο για τη βασίλισσα της Pop. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζω με τα μηνυματάκια σας μέχρι να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Θεοδόση. Ναι, Στέλιο μου, το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Έχω κρατήσει το μήνυμά σου, σε ευχαριστώ. Και μέσα στην εβδομάδα θα το κάνουμε και το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σπύρο. Είναι αλήθεια, λέει, ότι το διαβάζω και εγώ στην εφημερίδα. Είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αγαπητέ μου Χρήστο, οπότε το συγκεκριμένο, ναι, στη Δημοκρατία δεν είναι, μισό λεπτάκι, γιατί θέλω να είμαι και απόλυτα ακριβής. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, αυξήσεις πρόκληση την ώρα που ο Μητσοτάκης στάζει πομποδό στους πληβίους 10 με 40 ευρώ. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Λοιπόν, οπότε και θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε αυτό στην πορεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Χρήστο μου. Λοιπόν, δεν πάει έτσι ακριβώς, Πάρη μου, την αγάπη μου, και σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πριν μας πεις για τα της Μυκόνου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή υπήρχε και μία φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, να μας κάνεις την ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, σε παρακαλώ πολύ, και μετά να μας πεις τα της Μυκόνου.
1: Υπό έλεγχο έχουν θέσει αυτή την ώρα την φωτιά στο διαμέρισμα πρώτου ρόφου στην οδό Προύστου στη Νέα Σμύρνη οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο. Προκλήθηκε βέβαια πανικός στην πολυκατοικία, καθώς πολλοί ενοικιαστές και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων χρειάστηκε να τα εγκαταλείψουν, να κατέβουν δηλαδή από τα διαμερίσματά τους, καθώς είχαν κατακλειστεί από τους πυκνούς μαύρους καπνούς που αναδύονταν από το φλεγόμενο διαμέρισμα. Και οι ένικοι του διαμερίσματος πρόλαβαν να διαφύγουν από αυτό πριν τη ληχτή στις φλόγες. Είναι μεγάλες υλικές ζημιές που έχει υποστεί το εσωτερικό του διαμέρισματος, και πλέον τώρα όλο το βάρος πέφτει στις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν αυτή την πυρκαγιά, που είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του διαμέρισματος δυστυχώς να καταστραφεί. Είναι λοιπόν στο στάδιο των ερευνών πια τώρα που έχει σβήσει φωτιά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Το καλό είναι ότι εντάξει, δεν κινδύνεψε άνθρωπος, έτσι.
1: Το κυριότερο, γιατί είπαμε, πρόλαβαν και κατέβηκαν. Υπήρξε πανικός, γιατί και οι ηλικιωμένοι υπήρχαν, χρειάστηκε βοήθεια για να κατέβουν, και το πυροσβεστικό σώμα, οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το βοήθησαν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα. Τέλος, καλό όμως, όλα καλά, όχι για τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές του διαμέρισματος που είδαν την περιουσία τους δυστυχώς να γίνεται στάχτη.
0: Λοιπόν, για πες μας εκεί στη Μύκονο, αν δεν περάσει μήνας που να έχουμε κάτι ειδικά τους καλοκαιρινούς εκεί στη Μύκονο, δεν πάει στράφη χρονιά ένα πράγμα,
1: Βεβαίως, από τα σύννεφα δεν θα πέσουμε βέβαια, γιατί βρέθηκαν ναρκωτικά στην Μύκονο. Μπορούμε όμως κατά την να πέσουμε από τα σύννεφα, διότι ο αρχηγός είναι ένας 34χρονος Τούρκος επιχειρηματίας. Και σε αυτό που λέω κυριολεκτό, διότι διαθέτει εταιρεία με νοικιαζόμενα βαν στην Μύκονο, μια από τις πιο γνωστές του νησιού. Διαθέτει ένα χώρο πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας συνολικής έκτασης 270 τετραγωνικών μέτρων και είναι και ιδιοκτήτης εταιρείας. Δεν γνωρίζω το αντικείμενο της, η οποία όμως δραστηριοποιείται στην Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι τα πολλά κέρδη του ως επιχειρηματίας τα εξασφάλιζε από την πώληση ναρκωτικών, και μάλιστα

0: ιδιαίτερα ακριβών ναρκωτικών, όπως είναι η κοκαίνη, η ροζ κοκαίνη. Το γραμμάριο φτάνει κοντά τα 150 και τα 180 ευρώ τουλάχιστον. Στην Μύκονο, MDMA, ένα απόλυτα συνθετικό διεγερτικό ναρκωτικό, και βεβαίως χασίς, ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν. Οι συνομιλίες που έχει με συνεργάτες του ο συγκεκριμένος Τούρκος, τον οποίο συνέλαβαν αυτόν και την ομάδα του οι άντρες της δίωξη ναρκωτικών του ελληνικού FBI, όπου συζητάει κάποιο πρόβλημα που έχει με την τοπική αστυνομική διεύθυνση. Γιατί? Διότι φαίνεται ότι η άγρα πελατών που κάνει όσον αφορά στα βάν είναι με ιδιαίτερα πιεστικό τρόπο και του έχουν δοθεί κλήσεις και για τη στάθμευση των βάν, και αυτό τον έχει ενοχλήσει. Και σκέφτεται μαζί με ένα συνεργάτη του, το λέει στη συνομιλία του, να προσλάβει Μεξικανούς να τους φορτώσει σε ένα βάν, όπως λέει, και να πάνε στο τμήμα με κουκούλες και να τους κάνουν ασήκωτους στο ξύλο. Τους αστυνομικούς. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να λέει ότι έτσι όπως το πάμε, λέει, μπορούμε να πάρουμε ολόκληρη τη Μύκονο και να τη δώσω έτοιμη στον Ερντογάν όταν θα έρθει. Εκεί αυτές είναι οι συνομιλίες. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι είχε απλώς τα δίχτυα του εδώ και χρόνια σε ολόκληρη τη Μύκονο όσον αφορά την διακίνηση ναρκωτικών, καθώς είχε ένα ευρύ πελατολόγιο, οι περισσότεροι όλων με βαριά πορτοφόλια, για να μπορούν άλλωστε να αποπληρώσουν και τις δόσεις των ναρκωτικών που έπαιρναν, καθώς όπως προείπα και στην αρχή του ρεπορτάζ, τα ναρκωτικά που πουλούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ιδιαιτέρως ακριβά. Τώρα πλέον όμως θα έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Και όχι τίποτα άλλο, δεν πρόλαβε να χαρίσει τη Μύκονο στον Ερντογάν.
0: Η Μύκονο στον Ερντογάν να είναι έτοιμη, ναι, όταν θα έρθει αλίμονο.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.

Να το αφιερώσουμε αυτό στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κρίμα δεν πρόλαβε ο Τούρκος επιχειρηματίας να του χαρίσει τη Μύκονο. Καταλάβατε λοιπόν για ποιο λόγο γενικότερα υπάρχει μια συγκεκριμένη ρητορική στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Διότι κάποιοι έχουν στο μυαλό τους ότι ναι ρε παιδί μου, γαλάζια πατρίδα, 25ος μεσημβρινός, γενικότερα όλα μας ανήκουν, όλα μας ανήκουν. Δεν, την έχουν δει διαφορετικά. Ούτε καν διαβάζουν την ιστορία, τι συνέβαινε πριν από εκατοντάδες χρόνια, ούτε το παραμικρό. Τα πάντα είναι δικά τους. Έχουν και 5 φράγκα παραπάνω, όπως ο συγκεκριμένος. Αλλά βεβαίως ο συγκεκριμένος υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο. Στην προκειμένη περίπτωση ο ξενοδόχος ήταν οι ελληνικές αρχές. Και τον τσάκωσαν. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, πώς το λέει ο θυμόσοφος λαός. Αλλά επειδή ο Ερντογάν, να ξέρετε, έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Επειδή ο Ερντογάν θέλει σιγά σιγά να μπει στη διαδικασία και να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και να προκαλέσει πρόωρες εκλογές στην πατρίδα του για λόγους εθνικού συμφέροντος. Γι' αυτό το λόγο το πράγμα το πιέζει όσο γίνεται περισσότερο. Στο παιχνίδι έχει βάλει και τα αλλιευτικά τα τουρκικά. Βεβαίως, το να πηγαίνουν γύρω-γύρω του Αγαθονησίου τόσα πολλά τουρκικά αλλιευτικά, να γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους τις όποιες προειδοποιήσεις. Με αυτό το θέμα, να ξέρετε, θα επανέλθουμε αύριο και θα επανέλθουμε διότι πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις, πρέπει να δώσουν απαντήσεις και κάποιοι οι οποίοι θεώρησαν ότι εκεί όσον αφορά στον τρόπο αλίευσης και στον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών αλλιευτικών θα έπρεπε και έχουν βάλει απαγορευτικό. Ξέρετε τώρα για την πανίδα και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να έχει να κάνει μόνο με τους Έλληνες αλλιείς. Όχι. Έχει να κάνει και με όλους τους υπόλοιπους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το λύσουν πάρα πολύ άμεσα. Διότι κάπως έτσι, να ξέρετε, ξεκίνησαν. Να, μας έλεγε ο κύριος Παπαφλωράτος ότι όταν παραδείγματος χάρη βγαίνουν τα ελληνικά καΐκια για να ψαρέψουν και τελείως ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους τους Τούρκους και να τους εμποδίζουν ή να τους τρομάζουν, από ένα σημείο και έπειτα θα σταματήσουν. Θα πει ο άλλος, σιγά σιγά που θα μπαίνω στη διαδικασία εγώ χωρίς να έχω κάλυψη να διακινδυνεύω τη ζωή μου, να πηγαίνω να βγάλω ένα μεροκάματο και να μην ξέρω αν θα γυρίσω στο σπιτικό μου. Αυτό λοιπόν, εάν φύγουν από τη μέση οι Έλληνες αλλιείς, για την Τουρκία θεωρείται τελεσμένο. Καταλάβατε πως λειτουργεί. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε μέσα στην εβδομάδα απαντήσεις. Καλά είναι, ξέρετε, τα θεωρητικά. Εδώ στην πράξη όμως έχει αρχίσει και ξεφεύγει το πράγμα. Λέω εγώ τώρα, απόψη μου, ταπεινή. Μπορεί και να μην είναι έτσι, αλλά μπορεί και να είναι. Γεια σου ρε Στέφανε, καλημέρα λέει και καλή εβδομάδα. Σαν θετικά να βάλουμε και το ποσοστό μείωσης της ανεργίας. Δεν θα διαφωνήσω, και αυτό δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Το θέμα είναι το εξής. Και ο αστερίσκος για μένα είναι, έχει μειωθεί η ανεργία και αυτοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί, έχουν προσληφθεί με βάση το 8ωρο ή κάνουν μειωμένο ωράριο, ή μήπως έχουν υπάρξει και μετατροπές του 8ωρου σε μειωμένο ωράριο και από εκεί που είχαν έναν έχουν πάρει δύο ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, οτιδήποτε τους συμφέρει. Αλλά ναι, είναι γεγονός, και αυτό επικαλούνται και οι κυβερνώντες, ότι έχει πέσει, έχει μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας. Καλημέρα Νίκο μου, έλα ρε Νίκο, άντε, έλα, άιντε. Είσαι γενικότερα, να σου πω κάτι, πραγματικά αγγίζεις τα όρια του, τι να πω, του αυτομαστιγώματος. Συνέχισε να αυτομαστιγώνεσαι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από το Βόλο. Στις αλικές Βόλου, μου λέει, εμφανίζονται 2-3 φορές την εβδομάδα. Εμφανίζονται πολλές φυσαλίδες με προέλευση απολύματα. Φυσικά όταν οι υπηρεσίες λαμβάνουν δείγματα
δείγματα. Λαμβάνουν, λέει, δείγματα όταν δεν υπάρχουν οι φυσαλίδες αυτές λόγω ρευμάτων. Οι αναλύσεις θα βγαίνουν καθαρότατες. Να το δούμε και να το ρωτήσουμε. Αγαπητέ μου, τι ακριβώς γίνεται εκεί στο Βόλο και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως το λες. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, μερικές φορές αρχίζουμε και είμαστε δύσπιστοι με μερικούς από εσάς. Διότι, ναι, καταλαβαίνεις. Γεια σου, Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα θα το δούμε στην πορεία και τι ακριβώς έχει γίνει. Να έχουμε και το χαρτάκι και εμείς στα χέρια μας, αγαπητέ μου Χρήστο, για αυτές τις αυξήσεις. Κύριε Πιταρά, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο κατευνασμός, λέει, είναι μια διπλωματική στρατηγική. Περιλαμβάνει παροχή παραχωρήσεων σε μια επιθετική ξένη δύναμη με στόχο την αποφυγή πολεμικής εμπλοκής. Συνδέεται συχνότερα με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Νέβιλ Τσάμπερλεϊν, που ακολούθησε μια πολιτική κατευνασμού απέναντι στη ναζιστική Γερμανία. Σήμερα ο κατευνασμός θεωρείται ευρύτερα ως μια αποτυχημένη διπλωματική τακτική επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Ο Τσάμπερλεϊν απέτυχε τελείως. Εάν δεν επανερχόταν στην εξουσία ο Τσόρτσιλ, νομίζω ότι η ιστορία ίσως να είχε γραφτεί με διαφορετικό τρόπο και μάλιστα άσχημο διαφορετικό τρόπο για την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: I can't refuse. O se sei solo, urla.
1: Νίκο μου, εντάξει, το έβγαλες στο μεροκάματο σήμερα. Όλα καλά. Μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερα για σένα. Έλα από εδώ να σε κεράσουμε και καφέ. Ξέρεις, το γνωστό, τον μαζούτ. Δεν νομίζω να τον αντέξεις, γιατί φαίνεσαι και ριζί ότι είσαι και πολύ. Πώς να το πω κιόλας. Και φυγόπονος. Και μπορεί και άλλα πράγματα στο φυγό. Αλλά whatever. Γεια σου, ρε Κωστή μου, την καλημέρα μου. Για τους συμμάχους, λέει, που αναφέρθηκες πριν, πιστεύω πολύ καλά γνωρίζεις πόσο καλή συμμαχή μας είναι. Και αναφέρεσαι στους Αγγλογάλους. Δεν θα το πω τώρα το ενδιάμεσο. Μου επιτρέπεις, ρε Σικώστα, και ξέρεις για ποιο λόγο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δείξει ότι μάλλον συμπορεύονται. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
2: Brava la Carmen. Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μηνύματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
2: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
1: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
3: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
4: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
5: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metler. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα τους 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Ελλάδας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, πρέπει, Κωστή μου, ναι, αυτό το οποίο λες γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά έχει και γενικότερα για τους συμμάχους. Έχει πάρα πολλές και διαφορετικές παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, αν υποθέσουμε ότι ξεκινήσουν κανονικά και βάσει του χρονοδιαγράμματος που ακούσαμε από όλες τις πλευρές να μπαίνει όσον αφορά στον GSI, και για να μην μπερδευόμαστε, για να μιλάμε την ίδια γλώσσα, αναφέρομαι στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, με τη συνδρομή των Γάλλων, των Ισραηλινών και πάει λέγοντας. Αλλά είχε μπει μέσα στο παιχνίδι ένας γαλλικός κολοσσός, μια εταιρεία γαλλικός κολοσσός. Σύμφωνα τώρα με την Τουρκία, το Oruç Reis βρίσκεται ανοιχτά της Κερίνιας, εκεί ανάμεσα σε ψευδοκράτος και Τουρκία. Και είναι έτοιμο, λέει, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να κάνει τα δικά του και να παρεμποδίσει τις οποιασδήποτε εργασίες. Να δημιουργήσει θέμα, ρε παιδί μου, να δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο. Εκεί λοιπόν η Γαλλία τι θα κάνει? Θα πει παραδείγματος χάρη, ας βγάλουν το φίδι από την τρύπα οι Έλληνες και οι Κύπροι, οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπροι, ή θα συνδράμει και θα συνδράμει δυναμικά? Θεωρητικά και μόνο η παρουσία της γαλλικής αυτής εταιρείας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για να κάνει το οτιδήποτε ο Τούρκος απέναντί μας. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν. Όταν, παραδείγματος χάρη, σου λέει το εξής: ο Ocean Link, που θα είναι από Εύβοια, θα περνάει από την Εύβοια μέχρι τη Χίο, περνά, λέει, κάθετα, κόβει κάθετα τον 25ο μεσημβρινό. Τι θα γίνει, λέει, σε αυτή την περίπτωση? Διότι η γαλάζια πατρίδα εκεί είναι, στον 25ο μεσημβρινό. Επίσης, τον 25ο μεσημβρινό, τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα, ξεκινούν οι περιορισμοί όσον αφορά στην αλεία. Τι παίζει λοιπόν σε όλο αυτό το, σε όλο αυτό το σχεδιασμό? Έχουμε από την άλλη κιόλας τις αντιδράσεις από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γι' αυτό σας λέω, το φθινόπωρο θα είναι ιδιαίτερα καυτό και πολύ πιο καυτός θα είναι ο χειμώνας. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα από Γάβδο, στέλνει ο Δανιήλ. Πώς είναι εκεί τα πράγματα? Γιατί σε επίπεδο μεταναστών που έρχονται, παρέρχονται και πάει λέγοντας, υπάρχει έντονη κινητικότητα. Μαθαίνουμε και μας ενημερώνουν και τα συζητάμε στον αέρα και με τον κύριο Γκίκα, τον υφυπουργό ναυτιλίας. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα συζητήσουμε μαζί του και άλλα πραγματάκια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή η ιστορία κάπου, ρε παιδάκι μου, οδεύει και βγάζει μια πολύ μα πάρα πολύ δυσάρεστη έτσι αίσθηση. Μακάρι ο αστερίσκος αυτός που έχω στο μυαλό μου να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα τα δούμε. Ούτως ή άλλως, για να γίνει το οτιδήποτε πρέπει να περάσει και από την Ελληνική Βουλή. Και πριν από τις εκλογές, δεν νομίζω ότι θα περάσει κάτι το οποίο θα ξύσει υπερβολικά αρνητικά τα συναισθήματα και τον τρόπο λειτουργίας των γαλάζιων ψηφοφόρων και πολύ περισσότερο των γαλάζιων χαμένων ψηφοφόρων, όπως αυτοί καταγράφονται από το 2023, από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι και τις ευρωεκλογές του 2024. Και για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, καταγράφεται ακόμα αυτή η απώλεια, καταγράφεται και μέσω των μυστικών κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Γεια σου, ρε Ανδρέα, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Καλημέρα, Σπύρο. Η στρατηγική, λέει, της Τουρκίας είναι προπαγάνδα και εσωτερικό ακροατήριο, ταύτιση κράτους ηγέτη, πίεση για υποχωρήσεις. Η απάντησή μας πρέπει να είναι ισχυρή στρατιωτική αποτροπή, έξυπνη διπλωματία και συμμαχίες. Ψυχραιμία και εθνική ομοψυχία, αποφυγή του πανικού που επιδιώκει να σπείρει η τουρκική πλευρά μέσω των υβριδικών απειλών. Και αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει από την πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει να σου πω, είναι ότι γίνεται μία προσπάθεια
για να σταματήσει η κυβέρνηση να μιλά για ελληνοτουρκικές διαφορές και κάνει λόγο για ευρωτουρκικές διαφορές. Έτσι κι αλλιώς, Ελλάδα και Κύπρος είναι τα ανατολικότερα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει το εξής. Καλώς ήρθες, Σπύρο. Δεν έλειπα. Απλά οι πολύ πρωινοί, τα πολύ πρωινά φιλαράκια, κάπου χαθήκαμε με τα πολύ πρωινά φιλαράκια, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν 11 με 2 μαζί με τη Στεφανία Κασίνη. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά επανερχόμαστε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. 6 με 9 αυτή την εβδομάδα, και νομίζω ότι έχετε καταλάβει από την επόμενη εβδομάδα που θα συναντιόμαστε. Οπότε εσείς οι πολύ πρωινοί τύποι και τύπισες, νομίζω ότι θα έχετε μπόλικη δουλίτσα, διότι καθημερινά από πάρα πολύ νωρίς θα πρέπει να μου δίνετε τον παλμό της πόλης και θα πρέπει να με ενημερώνετε, για να ενημερώνουμε όλους τους υπόλοιπους εκεί έξω για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Εσείς είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Μαζί θα χαρτογραφούμε την επικαιρότητα στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος του Real FM. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία λέει σκυβεί το κεφάλι, μου γράφει ο Γιώργος, μόνο όταν είσαι ισχυρός, και εμείς έχουμε διαλύσει τα πάντα. Στις ένοπλες δυνάμεις, με θητεία 9, στην ουσία 9 μηνών. Δεν έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να κάνει θητεία 9 μηνών. Έτσι. Όσοι επιλέξουν να, με το που τελειώσουν το σχολείο, με το που γίνουν 18 ετών, να κάνουν τη θητεία τους απευθείας με το πρώτο χαρτί στρατολόγησης, όχι, δεν το είπα καλά, με το πρώτο χαρτί για να κάνει κάποιος τη θητεία του, τότε ναι, θα κάνει 9 μήνες. Έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των στρατών, πρέπει να ξέρετε, και νομίζω ότι το βλέπετε αυτό, με τα θετικά του και τα αρνητικά του. 9 μήνες λοιπόν όσοι επιλέξουν να κάνουν τη θητεία τους αμέσως μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας. Λοιπόν, Νίκο μου, άκουσε να δεις, δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω κανένα μήνυμά σου. Απολύτως. Είναι μηνύματα υβριστικά, ηρωνικά, εκτός τόπου και χρόνου, γεμάτα fake news και ψέματα. Το ίδιο πράγμα το λέω και στα αγγλικά και στα ελληνικά για να το εμπεδώσεις. Οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να κάνουμε παρέα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις. Ούτε μπορώ με ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ψέματα, ούτε βεβαίως με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο ηρωνικό τρόπο ηρωνικό τρόπο συμπεριφοράς. Έχουν ηρωνική συμπεριφορά. Έτσι, αυτά. Όταν δεν ξέρεις, εάν μου πεις παραδείγματος χάρη ότι είσαι συνάδελφος, να μπορέσουμε να συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια. Επειδή προφανώς όμως φαίνεται ότι δεν έχεις καμία σχέση με αυτό το κομμάτι που λέγεται δημοσιογραφία, τώρα θα μου πεις υπάρχουν και δημοσιογράφοι που έχουν την ταμπέλα και δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάμε τώρα για σένα. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Τα ξεκαθαρίσαμε, τα ξεκαθαρίσαμε. Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Λοιπόν, ναι, τη διάβασα την είδηση για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ότι έχει βγάλει και πάρα πολλές οδηγίες λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Αύριο μάλιστα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση υποστήριξης και ενημέρωσης των χιλιάδων επισκεπτών του ιστορικού μνημείου της Ακρόπολης. Τι πρέπει να προσέχουν οι τουρίστες ανεβαίνοντας στον, να θαυμάσουν τον Παρθενώνα. Γιατί μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά στο κομμάτι της ζέστης. Λοιπόν, καλημέρα, γεια σου ρε Τέλη. Τι κάνεις, Τέλη μου? Καλημέρα φίλε Σπύρο, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. 4 με 6 το πρωί, Αριστοτέλη μου. Παίζει και το τρέιλεράκι, οπότε μπορείς να το ακούσεις. Θα είμαστε και θα κάνουμε παρεΐτσα από πάρα πολύ νωρίς. Και εφόσον εσύ είσαι στο Σίδνεϊ, είμαστε μια χαρούλα, Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Σπύρο, καλημέρα. Για να καταλάβω, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα τι ζητάει? Να πάει η Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία? Είναι το μήνυμα του Κωνσταντίνου.

Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει η αντιπολίτευση. Είναι τελείως διαφορετική η πολιτική ρητορική που μπορεί, παραδείγματος χάρη, να χρησιμοποιεί η αξιωματική αντιπολίτευση και τελείως διαφορετική η επιθετική ρητορική, την οποία ακούμε συνεχώς από την πλευρά της Τουρκίας. Και τώρα αυτή η επιθετική ρητορική και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών έχει αρχίσει και μετατρέπεται, έχει μετατραπεί. Ξεχάσετε τα ήρεμα νερά. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Δεν υπάρχουν ήρεμοι εθέρες. Έτσι θα πάει το πράγμα. Ο Άλκης από τη δική του την πλευρά λέει το εξής: αφού θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικά μας χωρικά ύδατα από τα εργαλεία των Τούρκων, γιατί δεν κάνουμε σαν τους Κινέζους? Τώρα θα βρεθεί κάποιος και θα πει: μα η ελληνική κυβέρνηση τον Κινέζο κάνει. Αναφέρεται στην διαδικασία, στην τακτική την οποία ακολουθούν οι Κινέζοι και ποντίζουν στα βράχια σιδερένιους γάτζους, που ουσιαστικά όταν κάποιος πάει να κάνει κάτι παράνομο, εννοούμε από την πλευρά των αλλιέων, μέσω αυτών των γάτζων με κάποιο τρόπο σκίζουν τα δίχτυα τους. Και ρωτάει ο Άλκης: γιατί δεν κάνουμε κάτι? Μήπως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες? Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένο και δεν είμαστε σίγουρα Κίνα, γιατί εδώ υπάρχουν και κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάτε ότι το Αιγαίο δεν είναι τόσο ανοιχτή θάλασσα όσο είναι εκεί στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, θα έλεγα εγώ. Τώρα για το αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Είναι χρονιά εκλογών. Επαναλαμβάνω, είναι χρονιά εκλογών. Με τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος σε δημοσκοπικό επίπεδο να είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Απέχουν πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Το βλέπετε λογικό? Το βλέπετε λογικό να υπάρξει ή οποιαδήποτε διαδικασία που θα χάσει η Νέα Δημοκρατία και άλλους γαλάζιους, μιλάμε για τους γαλάζιους ψηφοφόρους, με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να είναι πρώτο πυλόν? Οι πληροφορίες λένε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τον μπουμπουνίσει. Για ποιο λόγο? Για να προσπαθήσει να αποδομήσει όλα αυτά τα οποία θα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Τραγουδάρα, απίστευτο σημείο. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκαιρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Σας τα είπα εγώ το πρωί. Δεν με πιστέψατε. Σας είπα ότι με το που έβαλα το κλειδί στο αυτοκίνητο έγραψε 32 βαθμούς Κελσίου. Λέω δεν μπορεί. Έχει χαλάσει. Το χτύπησα κιόλας. Αλλά όταν είναι ηλεκτρονικό, όσο και να το χτυπάς, δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι, Νικόλα, δεν αλλάζει. Άρα λοιπόν δεν πέσαμε έξω, διότι πρέπει να σας πω ότι σήμερα ήδη καταγράφονται στο νομό Αττικής 37 άρια. Ήδη. Και είναι μόλις 9 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα το πρωί. Οπότε θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση, να βρίσκεστε σε δροσερά σημεία εσείς που έχετε πρόβλημα, που είσαστε στις ευπαθείς λεγόμενες ομάδες. Υπάρχουν 7 σημεία, υπάρχουν 7 αίθουσες που ο Δήμος Αθηναίων θα τις έχει ανοιχτές από τις 9 η ώρα το πρωί, προκειμένου να μπορέσετε όσοι έχετε θέμα και δεν μπορείτε να κρατηθείτε έτσι δροσεροί, να μπείτε στη διαδικασία να πάτε εκεί ή να σας μεταφέρουν εκεί. Και εσείς που έχετε τους ανθρώπους σας στην Αθήνα, σε σπίτι, σε τοποθεσία που δεν μπορούν να παραμείνουν έτσι με χαμηλή θερμοκρασία, με ανθρώπινη θερμοκρασία, να πράξετε τα ανάλογα. Εντάξει, αυτό. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να λέμε κάθε φορά τα αυτονόητα και να μαλλιάζει η γλώσσα μας. Λοιπόν, ο Δανιήλ, η κατάσταση λέει των παράνομων μεταναστών εξακολουθεί να είναι έντονο. Δεν επηρεάζει τη ζωή του νησιού. Frontex και λιμενικό τους στέλνουν στην Κρήτη, αλλά δεν πάβουν να είναι πρόβλημα κοινωνικό και οικονομικό, γιατί έχει και κόστος αυτή η όλη κινητοποίηση. Κάποιος άλλος τρόπος πρέπει να βρεθεί. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο τρόπος, Δανιήλ μου. Πάντως, όταν είχαμε συνομιλήσει με τη Δήμαρχο εκεί, μας είχε πει δυστυχώς αρκετά πραγματάκια τα οποία δεν ήταν σωστά. Τι εννοώ? Όχι σωστά από την πλευρά της Δήμαρχου. Δηλαδή μας μάθαμε ότι η Δήμαρχος ήταν αναγκασμένη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ελπίζω τώρα να έχει αλλάξει αυτή η ιστορία, να πηγαίνει στην Κρήτη για να ψωνίζει η ίδια φαγητά για τους μετανάστες. Δεν είχαν ούτε αυτό μεριμνήσει. Δεν είχαν ούτε αυτό μεριμνήσει. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό έχει αλλάξει, γιατί έχουν περάσει και κάποιοι μήνες από τότε. Αλλά σε κάθε περίπτωση και η Δήμαρχος γενικότερα και εσείς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δίνετε αγώνα. Διότι κάποιοι λένε τα διάφορά τους, κάποια στιγμή είχαν βγει και κάποια βίντεο τα οποία δεν είχαν επίσης καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θυμάστε εκείνη η Λέμβος η οποία πήγαινε σε συγκεκριμένη παραλία και οι λουόμενοι βγήκαν προς τα έξω και την έσπρωξαν αυτή τη Λέμβο. Ο τύπος ο οποίος ανέβασε το βιντεάκι αυτό έλεγε «Να κοιτάξτε πώς συμπεριφέρονται», λέει, «οι κάτοικοι εκεί στη Γάβδο απέναντι στους μετανάστες. Τους διώχνουν πάλι στα βαθιά για να πάνε να πνιγούνε». Και η όλη ιστορία ήταν επειδή πήγανε σε λάθος παραλία και ρωτούσαν οι άνθρωποι προς τα πού να τέτοιο, τους είπαν, τους έδειξαν το δρόμο και τους έσπρωξαν πιο βαθιά για να μπορέσουν να μετακινηθούν με την Λέμβο, ο Θεός να την κάνει. Άλλη καλά που... Αλλά τέλος πάντων, έχουμε βαρεθεί να διαψεύδουμε κάθε φορά όλα αυτά τα οποία κάποιοι αναρτούν έτσι, χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Φωτεινή μου, την αγάπη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακριβώς, παρείτσα, ναι. Με όλο, ναι, με όλο τον τρόπο, με όλο αυτό το οποίο περιγράφεις, ασφαλώς. Γεια σου Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και κάνουν τα ίδια. Α, μάλιστα. Ο Κώστας λέει το εξής. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ελπίζω να είναι από αυτή την πλευρά τώρα. Και να ακούνε εδώ αυτό το σταθμό. Καλημέρα αγαπητέ. Επειδή λέει σας παρακολουθώ, είναι κάποιοι ακροατές οι οποίοι πηγαίνουν από σταθμό σε σταθμό και κάνουν τα ίδια. Δηλαδή στέλνουν μηνύματα με fake news. Κρίμα νομίζω. Ναι, εντάξει. Κρίμα νομίζω, δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο και ασχολούνται με αυτό, είναι η ικανοποίησή τους. Γι' αυτό το λόγο και εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον από αυτό εδώ το αληθινό ραδιόφωνο να μην τους δίνουμε αυτή την ικανοποίηση. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ καλημέρα μου, γράφει Ανταποδίδω την καλημέρα, αδερφέ μου. Να προσέχετε, υπάρχουν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Βλέπω κιόλας ότι έχει μειωθεί και ο όγκος του στόλου των... του στόλου των ταξί, διότι έχετε πάει κι εσείς διακοπές και πολύ καλά έχετε κάνει. Καλημέρα μου, γράφει ο Μανώλης από την Καλογρέζα. Όπως το πάνε οι γείτονες Τούρκοι, θα ζητούν τα επιβατικά πλοία να πάρουν άδεια προκειμένου να περνούν τον 25ο, όχι παράλληλο, μεσημβρινό, για να πάνε στοιχείο. Ο 25ος παράλληλος νομίζω ότι είναι πολύ πιο... Δεν είναι. Άμα είχαμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Οι Τούρκοι βέβαια θα μου πεις δεν είναι ανεξέλεκτοι. Ο 25ος μεσημβρινός είναι το πρόβλημα των Τούρκων. Αλλά σε διεθνές επίπεδο, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες και διεθνείς συνθήκες, υπογεγραμμένες από όλους. Έρευνα και διάσωση σε όλο το Αιγαίο και μέχρι και ανάλογα στα πόσα μίλια, νομίζω πάνω κάτω είναι στα 3 μίλια η απόσταση. Εν πάση περιπτώσει, με βάση τις διεθνείς συνθήκες, ακόμα και τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία είναι ακριβώς στο μέσο της απόστασης από τα νησιά μας μέχρι τα τουρκικά παράλια, μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας. Έτσι, σε άλλες περιπτώσεις είναι 3, σε άλλες περιπτώσεις είναι 2,5 και πάει λέγοντας. Το maximum τώρα δεν είναι, 4 ακόμα κάτι πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά. Εκεί λοιπόν κάπου είναι που μπαίνει το όριο, που είναι τα σύνορά μας με την Τουρκία. Όλα τα υπόλοιπα τώρα που δεν θέλουν οι Τούρκοι σε καμία των περιπτώσεων την αύξηση των χωρικών μας υδάτων, το θέμα της υφαλοκρηπίδας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν ενεργοποιήσει το δικαίωμά της η χώρα μας να αυξήσει σε 12 τα ναυτικά μίλια, σε 9 τα ναυτικά μίλια, δεν σας πάω στα 12, τότε το Αιγαίο θα γίνει μια κλειστή θάλασσα. Δεν θα έχει καθόλου εθνικά χωρικά ύδατα. Στα οποία όμως εθνικά χωρικά ύδατα, την έρευνα, τη διάθρωση, τον έλεγχο και εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα έχει η Ελλάδα και μόνο. Διαφημισούλες, αλλαγή ώρας, επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να...
8: Η ώρα είναι 8.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Αλφαβητάρι.

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο

0: Εδώ είμαστε, έχουμε ήδη μπει στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Από τις 6 ώρα το πρωί κάνουμε παρεΐτσα και θα κάνουμε μέχρι τις 9, όπου θα παραδώσουμε στη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη. Επειδή ρωτάτε, μόλις έρθει η Στεφανία να τη ρωτήσετε, τι ρωτάτε μένα. Λοιπόν, είμαστε, είπα την ώρα, και το Αλσχάιμερ έχει χτυπήσει. 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και ασφαλώς, ναι, θα ασχοληθούμε και με το θέμα της ακρίβειας. Δεν το αφήνουμε, όπως ασχοληθούμε σήμερα και με το θέμα του AI, βρε παιδί μου. Τηλεοπτικά, είχαμε φιλοξενήσει την Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, η οποία είναι δικηγόρος Βρυξελών, μία από τις συντάκτριες της κοινοτικής οδηγίας για το AI και μάλιστα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κολοσσοί αυτοί των social media, των κοινωνικών δικτύων, που ουσιαστικά μας έχουν βάλει τελικά σε πάρα μα πάρα πολλούς μπελάδες. Το κάθε τι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο, που είτε το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση, και εδώ φαίνεται ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια. Και θέλουμε να συζητήσουμε, διότι και με την δίκη η οποία έχει να κάνει με την εταιρεία Meta, Facebook, Instagram και όλα τα σχετικά, αλλά γενικότερα πώς θα αντιμετωπιστούν και διάφορα άλλα κακώς κείμενα. Όπως, ακούστε, υπάρχουν διάφορα, λέει, application. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Υπάρχουν διάφορα application που οποιοδήποτε επιτίδιος, να, ας πούμε και μεταξύ μας, κυκλοφορούν πολύ τέτοιοι βλαμμένοι, με τα fake news, με το ένα με το άλλο. Ακούστε λοιπόν τι κάνουν. Κατεβάζουν ένα application συγκεκριμένου τύπου. Θα μας τα πει η κυρία Κουτσουπιά εκεί γύρω στις 8:35. Παίρνουν, λέει, τις φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει κορίτσια, ναι, γυναίκες, ακόμα και άνω κάτω των 18, άνω των 18, αλλά πολύ περισσότερο κάτω των 18, και προσέξτε, με αυτό το application τις δίνουν. Έχουν, παραδείγματος χάρη, μία φωτογραφία βγάλει με το μαγιό του στην παραλία, και αυτοί παίρνουν τη φωτογραφία αυτή, το δίνουν το κοριτσάκι, το βγάζουν τα ρούχα, κάνουν μετά ανάρτηση. Μιλάμε για τον απόλυτο βιασμό. Και θέλουμε να μάθουμε λοιπόν εκεί στις Βρυξέλλες με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουν αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπέρ των δέων σοβαρό. Λοιπόν, αυτά. Αλλά πριν από όλα αυτά θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές. Διότι χαΐρι δεν βλέπω. Χαΐρι και προκοπή που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Βαγγέλη. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, εσύ θα έμενες σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό σου, εκ των πραγμάτων όχι. Τότε γιατί η γνήση είναι ο Δημοκράτης να πάνε στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, που έχει, λέει, μέσα όλο το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άκουσε να δεις, Βαγγέλη μου, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εμείς παρατηρούμε τι ακριβώς γίνεται στις δημοσκοπήσεις. Και αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ότι 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Επαναλαμβάνω, 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Γιατί γαλάζιοι? Διότι το 2023 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Το 2024 στις ευρωεκλογές δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισαν, δεν πήγαν να ψηφίσουν κάτι άλλο. Παραμείναν στον καναπέ τους. Δημοσκοπικά, κάθε φορά που αυτή η ομάδα ερωτάται, εξακολουθούν να λένε ότι εμείς δεν θα πάμε να ψηφίσουμε ή περιμένουμε να δούμε εάν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η δυνητική ψήφος. Ο Αντώνης Σαμαρά, που αυτή η δυνητική ψήφος φαίνεται ότι αγγίζει το 12%. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα πάνε εκεί. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Σας λέω τι καταγράφουν οι μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Κρατήστε το αυτό το κομμάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της ακρίβειας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και θα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στο ταμπλό. Και αναρωτιέμαι, κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Νίκος ο Παπαγεωργίου, πρόεδρος των βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής και αντιπεριφερειάρχης βεβαίως, να μην ξεχνάμε και αυτή σας την ιδιότητα. Δεν πάει καλά το πράγμα όμως όσον αφορά στις τιμές, κύριε Παπαγεωργίου. Και θα περιμέναμε μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης να μην βλέπουμε μονίμως τόσο η τιμή της αμόλυβδης όσο και η τιμή του πετρελαίου κίνησης μονίμως να φλερτάρουν με τα 2 ευρώ στο νομό Αττικής, γιατί στα νησιά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ.
1: Έτσι, να έχετε απόλυτο δίκιο, και δυστυχώς προσεγγίζουν και τα 2,30 σε κάποιους νομούς της χώρας. Να πούμε ότι περισσότεροι νομοί πια είναι πάνω από 2 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρελαίο κίνησης, και αυτό είναι συνέπεια των αυξήσεων που έχουν έρθει από τις αρχές Ιουλίου, δηλαδή εδώ και 1,5 μήνα περίπου, στις τιμές του πετρελαίου τύπου Brent. Βέβαια, έχουμε πει ότι συμβαίνει το εξής παράδοξο το τελευταίο διάστημα και με αυτόν τον πόλεμο, ότι οι τιμές των δελισμένων προϊόντων έχουν αποσχιστεί από τις αυξήσεις της ποιόσης των τιμών του πετρελαίου τύπου Brent, δηλαδή λειτουργούν αυτόνομα. Ο λόγος είναι ότι τα δελισμένα προϊόντα και κυρίως το πετρέλαιο δυστυχώς δεν υπάρχει σε επάρκεια πια. Η δυναμική των δηληστηρίων είναι τέτοια που δεν μπορεί να καλύψει την παγκόσμια αγορά. Και αυτό δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση η οποία ανεβάζει τις τιμές, και αυτό θα το ζήσουμε και το επόμενο διάστημα, στο χειμώνα. Δηλαδή, μπαίνοντας στο χειμώνα.

0: ειδικά από την ελληνική πλευρά, από τα διηλιστήρια, την ώρα που πέφτει η τιμή του βαρελιού Brent, αυτόματα να πέφτει και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, κύριε Παπαγεωργίου? Αυτό δηλαδή δεν το γνώριζαν στην κυβέρνηση?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, αφού το αντιλαμβανόμαστε και το βλέπουμε εμείς μέσα από την εμπειρία μας και την καθημερινότητα, θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώση αυτού γεγονότος. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι, και τα πρακτήρια υγροκαυσίμων και οι καταναλωτές, από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Διάρκεια αυτή είναι πολύ μεγάλη. Δεν αντέχεται άλλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ, για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος, τελειώσει, και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς διήλυση, δυστυχώς τα δηληστήρια δεν είναι έτοιμα να αντιπεξέλθουν μετά τις μεγάλες ζημίες που έχουν υποστεί από τον πόλεμο.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο, κυρίως το πετρέλαιο, σε υψηλό επίπεδο. Το αμέσως επόμενο διάστημα στην Ελλάδα, θεωρώ ότι και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, και το λέω κυρίως για τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους μας, οι οποίοι θα επιστρέψουν από τις καλοκαιρινές διακοπές στις μεγάλες αστικές πόλεις, η βενζίνη θα ομαλοποιηθεί η τιμή της περίπου στα 2 ευρώ. Θα σταματήσει εκεί. Θα παραμείνει.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνησης όμως πιστεύω θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Και αυτό είναι επιβαρυντικό όχι μόνο για την μετακίνηση των καταναλωτών. Είναι επιβαρυντικό για την ενέργεια, για το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, για την ακτοπλοεία, για την αεροπλοεία.
0: Άρα δεν θα μπορέσει να κάνει πραγματικότητα αυτό για το οποίο έχουν δεσμευθεί στην κυβέρνηση, κύριε Παπαγεωργίου, αυτή η συμφωνία κυρίων ουσιαστικά, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε μειώσεις, να βλέπουμε μειώσεις στο ράφι από τα τέλη Αυγούστου και μετά? Γιατί θα επικαλεστούν οι κύριοι, με βάση τη συμφωνία των κυρίων, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε καταφέρει να κρατήσετε χαμηλά το πετρέλαιο κίνησης, άρα λοιπόν πώς θα βγούμε κι εμείς?
1: Δεν είναι εύκολο, είναι όπως τα λέτε τα πράγματα.
0: Μάλιστα, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, σίγουρα έχει παραμείνει χαμηλά η τιμή του πετρελαίου. Είμαστε 15 λεπτά επιδοτούμενο το πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου. 1η Σεπτεμβρίου σταματάει αυτό. Τι θα γίνει, αν δεν συνεχιστεί η επιδότηση?
0: Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει επιδότηση. Η κυβέρνηση, θα πρέπει να συνεχίσει τις επιδοτήσεις ή θα πρέπει να πάρει κάποια μέτρα τα οποία να είναι πολύ πιο ουσιαστικά και μόνιμα?
1: Πιο ριζικά. Πιο ουσιαστικά.
0: Πιο ριζικά. Μιλάμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Ή του ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε θα βλέπουμε μονίμως αυτή την εικόνα. Επιδοτούμενη δηλαδή την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης πολύ περισσότερο στην Αντλία. Ακριβώς για να είναι κάτω από τα 2 ευρώ, οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, και μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ακριβώς. Γιατί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, τώρα μας είπατε ότι έχει φτάσει στο 2,30 σε κάποια σημεία της χώρας.
1: Έτσι, έτσι είναι αλήθεια. Και στους περισσότερους νομίζουν είναι πάνω από 2 ευρώ, παρόλο που είναι επιδοτούμενο κατά 15 λεπτά.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε Παπαγεωργίου. Επειδή επικαλείται η κυβέρνηση, επικαλούνται στο οικονομικό επιτελείο το εξής. Αυτό είναι το επιχείρημά τους. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, τους φόρους, διότι από αυτή τη διαδικασία αντλούμε ζεστό χρήμα. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς δεν νιώθετε αυτό το οποίο βγάζουν και τα στοιχεία, ότι πλέον ο κόσμος βάζει λιγότερη βενζίνη? Άρα λοιπόν είναι και λιγότερα τα έσοδα. Με μια διαφορετική διαδικασία δεν θα έμπαινε σε διαφορετική διάθεση ο καταναλωτής να βάζει περισσότερη βενζίνη, αν παραδείγματος χάρη αυτή με τον άλλο τρόπο μπορούσε να πέσει στα επίπεδα της Κύπρου?
1: Και όχι μόνο, κύριε Παπαδάκη, ειδικά και οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα σύνορα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μεταβαίνουν σε άλλες χώρες γειτονικές για να προμηθεύονται βενζίνη και πετρέλαιο κατά 45 και 50 λεπτά φθηνότερα. Ξέρετε τι έχει να γίνει τώρα,

0: εκτιμήσει το κρύο στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Θα πηγαίνουν όλοι στις γειτονικές χώρες.
0: Είναι πολύ σοβαρό το φαινόμενο. Και για κάθε ένα λίτρο που προμηθεύεται ένας συνάνθρωπός μας από γειτονική χώρα, το ελληνικό κράτος χάνει 1,20 ευρώ περίπου φόρο. Ο φόρος παλαιά ήταν 0,96 περίπου συνολικά του ΦΠΑ με το εισπράξη του ΦΠΑ με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη και λίγο λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα είναι στο 1,20-1,22. Ανεβαίνοντας τιμή του προϊόντος, ανεβαίνει και η εισπραξιμότητα από το ΦΠΑ. Άλλο το ΦΠΑ του 24% στο 1 ευρώ, άλλο στα 2 ευρώ ή στα 2,5 στα 3. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί έρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα. Συμβαίνει και στο σούπερ μάρκετ. Όταν το γάλα έχει 1 ευρώ, άλλο το ΦΠΑ. Και άλλο το ΦΠΑ το γάλα έχει 2 ευρώ.
1: Ναι, παλιά 1 ευρώ. Πολύ παλιά, κύριε Παπαγεωργίου, τα ξέρετε, γιατί είσαστε και εσείς καταναλωτής μεταξύ όλων των υπολείπων. Δυστυχώς, όλα έχουν πάρει μια φοβερή και τρομερή αύξηση και γι' αυτό το λόγο και μας ψέγουν κιόλας κάποιοι, λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ο πληθωρισμός του Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο να έχει μια διαφορά 2,7 σε σχέση με 3,9 που ήταν τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός και αναρωτιόμαστε διότι δεν έχουμε αισθανθεί αυτή τη μείωση.
0: Αυτή η κρίση θέλει συνέπεια και θέλει παρέμβαση, δυστυχώς. Γιατί έχει μεγάλη διάρκεια και θα έχει μεγάλη διάρκεια, δηλαδή θα την έχουμε μπροστά μας και όλο το χειμώνα.
1: Για να δούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο που ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν. Όχι ότι σταμάτησε η όλη πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο νομίζω ότι θα σηματοδοτήσει και τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, τις οποίες τις περιμένουμε πώς και πώς, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.

0: just a perfect day. Drink sangria in the park. And then
1: να ξέρετε γενικότερα ότι ο στόχος, τουλάχιστον αυτό μας λένε σε επίπεδο πληροφορίας, διαρροής, ρεπορτάζ, όπως θέλετε ονομάστε το, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αναμένεται να είναι κάποιοι από τους βασικούς αποδέκτες του μείγματος της οικονομικής πολιτικής που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα είναι ένα πλέγμα παροχών, χρησιμοποιούν κιόλας τη λέξη διόρθωση, να διορθώσουν δηλαδή κάποια κακώς κείμενα. Το θέμα βεβαίως ότι τις διορθώσεις αυτές αντισθημηθούν 8-9 μήνες πριν από τις εκλογές, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, έχει ως στόχο την επανασυσπήρωση, προσέξτε, του 40% είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη των εκλογών μέσα στο 2027. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για μία και μόνη κάλπη. Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για δύο κάλπες και μάλιστα η δεύτερη κάλπη, στη δεύτερη κάλπη είναι που ευελπιστεί να πάρει την πρωτιά. Αυτά είναι τα λεγόμενά τους, έτσι δεν? Οπουδήποτε και να τα γκουγκλάρετε θα τα δείτε μπροστά σας. Ένα μάζεμα κάνουμε εμείς. Θα υπάρχει ειδική κατηγορία, ειδική μνεία του κυρίου Μητσοτάκη στους συνταξιούχους, στους ιδιωτικούς, στους νέους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους νέους γενικότερα με αιχμή το στεγαστικό. Θα μιλήσει για... θα αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν γενικότερα, έτσι, πιο σύνθετα προβληματάκια. Τι εννοώ? Θεσσαλία, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τρομερές διαρροές προς τα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα, ξέρετε, τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Και έχουν προβληματιστεί, πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτές που έχω δει εγώ, γιατί δεν μπορώ να αναφερθώ σε άλλες κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, ότι δεν βλέπω, δεν το λέω. Γιατί κυκλοφορούν και κάποιες οι οποίες λένε «Α, είναι στο 30% και βάλε και όλα τα σχετικά». Όχι. Αυτές που έχω δει εγώ δίνουν τη Νέα Δημοκρατία εκεί ανάμεσα σε 24% και 28%. Μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου και όχι για την εκτίμηση ψήφου. Την εκτίμηση ψήφου θα τη δούμε λίγο αργότερα και μετά τη ΔΕΘ. Εκεί θα αρχίσει λίγο το πράγμα να κατασταλάζει. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας πριν πάμε στις διαφημίσεις και σε ειδήσεις σε τίτλους. Γεια σου αγαπητέ. Έχει τώρα, λέει, ένα ωραίο αεράκι έξω σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλημέρα Σπύρο μου, καλή εβδομάδα. Καλό είναι αυτό, να ανοίγεις το παράθυρο και να μπαίνει μέσα ολίβας, που λέγαμε παλιά. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Κώστας από τα Πατήσια. Η καταπολέμηση των κουνουπιών με τον ιό του Δυτικού Νείλου γίνεται με σωστούς ραντισμούς, με κατάλληλα αποδεκτά αντομοκτώνα. Να αφήσουν τις οικονομίες, οι περιφέρειες, γιατί πεθαίνει κόσμος. Κοίταξε, μας τα είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος την Παρασκευή. Τώρα τι παραπάνω να πούμε εμείς? Και οι ψεκασμοί, λέει, πρέπει να είναι τόσο όσο. Δεν γίνεται, λέει, οι ψεκασμοί να είναι ανεξέλεγκτοι, διότι πεθαίνουν και άλλα ζωάκια. Εκτός από τα κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, σκοτώνουμε, λέει, και άλλα ζωηφιάκια και άλλα πετούμενα τα οποία είναι κακό για την πανίδα. Τώρα τι να σας πω κι εγώ, ειδικός δεν είμαι, ακούμε τους ειδικούς. Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι γενικότερα να μην μας συμπάνε τα κουνούπια, λέω εγώ τώρα. Ναι Γεωργία μου, ναι, όλοι είμαστε στο μεροκάματο, Γεωργία μου. Το θέμα είναι το εξής, να το τιμάς το μεροκάματο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά φαντάζομαι ότι εάν ερχόσουν από αυτή την πλευρά του πεζοδρομίου της διαδρομής θα καταλάβαινες. Αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Χρήστο. Η εκδίωξη, μου γράφει ο Χρήστος, των τουρκικών αλλιευτικών και η αποτροπή εισόδου μεταναστών δεν γίνεται από τις... Τι σχέση όμως έχει αυτό ρε φίλε? Γίνεται με την αύξηση γύρω στο όλου καταδιοκτικών του λιμενικού σώματος. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Μα νομίζω ότι έχει εξοπλιστεί και το λιμενικό σώμα και μάλιστα αναμένονται και άλλα και άλλες έτσι, και άλλα πλεούμενα τα οποία θα πάρει το λιμενικό σώμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προκλητικότητα από την πλευρά των τουρκικών αλλιευτικών, γιατί εργαλειοποιούν οι Τούρκοι τους αλλιείς τους. Εργαλοποιούν γενικότερα οτιδήποτε έχουν στα χέρια τους. Ό,τι όπλο έχουν στη παρέτρα τους το έχουν ρίξει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και στους Εθέρες. Λοιπόν, γεια σου ρε Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, κοίταξε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πόσο έχει μετατοπιστεί η Νέα Δημοκρατία και προς ποια κατεύθυνση. Αν θέλεις, εδώ θα είμαστε και θα το συζητάμε όλη τη χρονιά μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε παρά αυτά.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
2: Θα γυρίσετε?
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8 FM. Στους 103,3.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουν.
8: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Είναι ένας πραγματικός χαμός από τα μηνύματάκια σας. Ένας πραγματικός πανικούλης και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα διαβάσω μερικά μηνύματάκια μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κουτσουπιά. Ο Θάνος λέει να μιλήσεις και για τους φόρους, όχι μόνο για τις τιμές και την ακρίβεια. Μιλάμε για ακρίβεια ενώ έχουν υπερκέρδη. Ναι, αυτά θα πρέπει να τα βρουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, Θάνο μου. Θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να ελέγξουν κιόλας, γιατί υποτίθεται ότι... Όχι υποτίθεται, έφτιαξαν μια πλατφόρμα όπου μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές. Σωστά, σωστά. Όπου μπορούμε να συγκρίνουμε τιμές ανά προϊόν. Σωστά, σωστά. Βλέπουμε λοιπόν το εξής. Και δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη, πώς να το πω, παραπάνω γνώση. Αρκεί να είσαι απλώς καταναλωτής. Όταν λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα βλέπεις το χύψιο μέγα προϊόν στο ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 2 ευρώ το φθηνότερο και το ακριβότερο να φτάνει τα 5 ευρώ, αυτομάτως αυτή η τεράστια διαφορά δεν δικαιολογείται, ρε παιδάκι μου. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός για να καταλάβει ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και απορώ, πραγματικά απορώ. Μισό λεπτάκι να δώσω και να στείλω μερικές καλημέρες. Γεια σου ρε Πέτρο, όχι καλό χειμώνα Πέτρο μου, όχι. Καλή επιστροφή, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ο ταξιτζής μας. Καλή επιστροφή, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ. Όπως έχουμε δυστυχώς δει στα τελευταία ρεπορτάζ. Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου. Πάντα πάντα με προσοχή. Και όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο κοινωνικό σύνολο όπως είναι ο Πέτρος, πρέπει να σας πω, το μόνο πράγμα το οποίο αισθανόμαστε είναι σιγουριά. Ότι ναι, σε αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα το φιλότιμο, υπάρχει ακόμα η μπέσα, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να απολέσουμε. Δεν υπάρχει όμως μπέσα και δεν υπάρχει φιλότιμο εάν δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς σωστά τα social media και όχι μόνο και γενικότερα το AI. Σε όλο αυτό θα μας βοηθήσει η κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, δικηγόρος εκ Βρυξελών παρακαλώ, και μάλιστα είναι μία από τις συντάκτριες που γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με AI, με social media, έχει βάλει το χεράκι της εκεί στις Βρυξέλλες, η κυρία Κουτσουπιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε. Παρόλο που συμβαίνουν πάρα πολλά στον, πώς να το πω, στον ψηφιακό κόσμο, έτσι όπως τον έχουμε δημιουργήσει εμείς οι άνθρωποι, αλλά τελικά, δεν ξέρουμε, να το χρησιμοποιούμε και βάζουμε σε κίνδυνο τα παιδιά μας.
1: Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, φαίνεται ότι, ότι τελευταία συμβαίνουν πολλά αρνητικά με το AI. Και πάνω σε αυτά δουλεύουμε. Έτσι, σήμερα είμαι εδώ με την προσωπική μου ιδιότητα και δεν εκπροσωπώ κάποιον οργανισμό. Αλλά αυτό που θέλω στο οποίο θέλω να ψήσω την προσοχή είναι το περιεχόμενο που αφορά τα παιδιά, όπως είπατε. Γιατί φαίνεται ότι το 2025, σύμφωνα με εκθέσεις, ήταν το χειρότερο έτος από άποψη δημιουργίας περιεχομένου σεξουαλικού που αφορά τα παιδιά. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες με το AI σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βαδίζουμε σε μια περίεργη, τουλάχιστον σκοτεινή περίοδο, όπου το AI χρησιμοποιείται από επιτίδιους για να βλάψει παιδιά, αλλά και γυναίκες. Έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες, όπου το AI χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον το 2025 με διαφορετικές εκθέσεις που βγήκαν από Αμερικάνικο Ινστιτούτο και από Αγγλικό, και λένε ότι δημιουργήθηκαν εικόνες με AI και διανεμήθηκαν, γιατί με δύο διαφορετικοί τύποι εγκλημάτων, το να δημιουργήσεις και ένα κόμμα, το να το διανύμεις μέσα από το διαδίκτυο με AI. Όπου δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω τι συμβαίνει ακριβώς με τα παιδιά.
0: Θέλουμε να μας πείτε τι συμβαίνει με τα παιδιά ακριβώς, διότι πρέπει και οι γονείς να ακούσουν για να προστατευθούν, διότι από ό,τι έχουμε καταλάβει κυκλοφορούν διάφορα application τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Πείτε μας τι ακριβώς γίνεται και πώς ακριβώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.
1: Πολύ σωστά, από εκεί ξεκινάμε, αυτά τα applications. Τι γίνεται λοιπόν? το AI επιτρέπει να δημιουργούνται είτε συνθετικά, αυτό που λέμε δηλαδή ψεύτικο υλικό, είτε με βάση αληθινά παιδιά, δηλαδή παίρνουν φωτογραφία από το παιδί σας, σας φυλάξει, αλλά από ένα παιδάκι και δημιουργούν από οποιοδήποτε παιδάκι και δημιουργούν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης. Το βάζουν δηλαδή σε ένα context αυτό, σε ένα πλαίσιο σεξουαλικής εικόνας και μετά το διανύμουν. Και το διανέμουν μιλάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι οι πλατφόρμες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οπότε το ένα είναι η δημιουργία υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό από μόνο τυποποιείται ως έγκλημα. Θα μου πείτε, ορίζοντα δεν περιμένουμε το AI Act. Δεν περιμένουμε τον κανονισμό για τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται όμως η τεχνητή νοημοσύνη και σου δίνει, δυστυχώς δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους ένα όπλο πάρα πολύ δυνατό να δημιουργήσουν σε δευτερόλεπτα τέτοιο υλικό βίντεο, εικόνων, ηχητικών, τα οποία και πηγαίνουν παραπέρα και αναπαράγονται. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται ρητά με βάση τη νέα απαγόρευση που πέρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα με αυτήν την απαγόρευση που αφορά τα παιδιά μας, πέρασε και άλλη μια απαγόρευση, τα notification apps. Τα apps λοιπόν, τα applications εκείνα που μας ξεγυμνώνουν. Παίρνουν δηλαδή μια φωτογραφία σας και σε δευτερόλεπτα έχουν βγάλει ένα deep fake που φαίνεται πάρα πολύ ρεαλιστικό και δείχνει εσάς ή τον οποιοδήποτε γυμνό. Αυτό λοιπόν από εκεί και πέρα διανέμεται πανεύκολα σε κλάσμα δευτερολέπτων και έχει αποδειχθεί ότι πλήττει κυρίως γυναίκες και γίνεται για σκοπούς bullying, απειλής, αλλά και βεβαίως κοροϊδευτικούς, σατυρικούς κτλ.
0: Τώρα μισό λεπτάκι, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μία ας το πούμε έτσι χρονική στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει αυτά τα application και πώς γίνεται ο έλεγχος για το αν πραγματικά αυτά τα application έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους?
1: Λοιπόν, έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάρα πολλοί ευρωβουλευτές έφεραν το θέμα στην Ευρωβουλή και ψηφίστηκαν αυτές οι δύο απαγορεύσεις. Δηλαδή έχουν περάσει πλέον. Πέρασαν και στο σώμα του AI Act, γιατί είχαμε ήδη τον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που αναφέρατε και στην εισαγωγή σας, ο οποίος ήδη απαγορεύει κάποια πράγματα. Έχει 5 απαγορεύσεις. Στο άρθρο 5 λέει: απαγορεύεται να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους με AI, απαγορεύεται να εξαπατάς με AI. Απαγορεύονται και κάποια πράγματα. Ήρθαν και είπαν: πρέπει να προσθέσουμε για το σεξουαλικό υλικό οπωσδήποτε. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε ανάγκη, το Ευρωκοινοβούλιο το ψήφισε, πέρασε αυτή τη στιγμή συμφώνηση, έγιναν τριλογοί με το Συμβούλιο, με την Επιτροπή, ξανά και ξανά για να συμφωνήσουν τι ακριβώς απαγορεύεται. Γιατί και το να απαγορεύσεις γενικά πρέπει να μην πλήττει και την ελευθερία λόγου. Πού είναι τα όρια?
0: Οπότε και καλά, τώρα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους διαδικασίες, θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας.
1: Και όμως, κύριε Παπαδάκη, και όμως πάρα πολλοί έθεσαν αυτά τα ζητήματα. Τα οποία και για μένα, όταν μιλάμε για παιδιά, για σεξουαλική κακοποίηση, για υλικό που μπορεί να διανέμεται, ακόμη και για ηθοπλαστικό σκοπό, έπρεπε να υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Και πάμε τουλάχιστον. Πέρασε λοιπόν η απαγόρευση και αυτή τώρα θα αρχίσει να ισχύει από 2 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, από 2 Δεκεμβρίου, αν υπάρχει εφαρμογή η οποία ξεγυμνώνει, είτε αυτός που τη χρησιμοποιεί, είτε αυτός που τη δημιουργεί, θα τον κυνηγάει η αντίστοιχη χώρα ή το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης, γιατί είναι διπλή η αρμοδιότητα, είναι η αρμόδια αρχή στην κάθε χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε την αρχή της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην Ευρώπη για τα μεγάλα μοντέλα έχουμε το AI Office, όπου έχω και την τιμή να υπηρετώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το enforcement που λέμε, το κυνήγι, ξεκινάει 2 Δεκεμβρίου. Αλλά αυτό πρέπει να έχει ήδη συμβεί από τώρα που ψηφίστηκε μέχρι 2 Δεκεμβρίου, πρέπει να έχουν εξαφανιστεί αυτού του είδους οι εφαρμογές.
0: Εμείς με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, λέγοντάς τους παραδείγματος χάρη να μην ανεβάζουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Γιατί τα πάντα ξεκινάνε από αυτό το κομμάτι.
1: Πολύ σωστά, το υλικό. Άρα όταν το πρώτο είναι, ελέγχουμε πάρα πολύ καλά τι apps έχουν κατέβει στο κινητό των παιδιών μας.
0: Γιατί υπάρχουν και κρυφά apps, κυρία Κουτσουπιά.
1: Δυστυχώς μπορούν να κρυφτούν, ναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κατεβάζουμε ένα application το οποίο μπορεί να είναι για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, για ένα εργαλείο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να χρειαζόμαστε εμείς επαγγελματικά ή δεν ξέρω εγώ τι, και αυτό να έχει από πίσω του ένα, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο που ακούστηκε χαζομάρα, ένα άλλο application που ουσιαστικά κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Δυστυχώς είναι το ίδιο το application, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να υπάρχει άλλο. Δηλαδή τι γίνεται, το application, ας πούμε, ένα μεγάλο που δημιουργεί εικόνες. Γενικά, μπορεί να δημιουργήσει και ένα ουράνιο τόξο που λέμε. Αλλά αυτό το app δυστυχώς δεν έχει από πίσω barriers, δεν έχει τα φρένα για να σταματήσει τις σεξουαλικές εικόνες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι εκεί μπορεί το παιδί, εκεί που δημιουργούσε μια αστεία εικόνα με τους φίλους του, ξέρω εγώ, μια φάλαινα που μιλάει, ξέρω, το πιο αστείο που λέω εγώ, μετά να πει ότι από εκεί να φτάσουμε τα παιδιά παίζοντας ή ενήλικες ακόμα χειρότερα, να δημιουργήσουν άλλο είδος εικόνες που δεν τις αποτρέπει τεχνικά το μοντέλο. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να κάνει αυτός ο κανονισμός. Δεν σου λέει μόνο εσένα που θα το δημιουργείς. Λέει σε αυτόν που το κατασκευάζει, ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να αφήνεις ελεύθερο το παιδί να δημιουργηθούν αυτές οι εικόνες, γιατί θα δημιουργηθούν. Είτε επίτηδες, είτε κατά λάθος, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα δημιουργηθούν. Και είδαμε πάνω από 25.000 εικόνες να δημιουργούνται παιδιών που σεξουαλικώς κακοποιούνται μέσω AI. Είναι τρομερό έτσι να λειτουργούν,
0: να υπάρχουν
1: τις εικόνες και να χρησιμοποιείται το AI έτσι. Οπότε τα apps είναι πολύ επικίνδυνα, αυτό που λέμε λόγω multi-purpose models, όπου έχουν πολλούς σκοπούς. Δηλαδή κάτι μπορεί να είναι για ιατρικό σκοπό, αλλά δυστυχώς να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό το σκοπό. Οπότε θέλουμε αυτά να μπουν φρένα εκεί. Πέρα από αυτό, εγώ το λέω και το ξαναλέω, το είπαμε και προγενέστερα.
0: Το συζητήσαμε και τηλεοπτικά, ναι κύριε Κουτσουκλή.
1: Και τηλεοπτικά, θέλει parental control. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να ελέγχουμε, όχι απλά να μπαίνουμε στο κινητό και να βλέπουμε, να έχουμε ήδη τη συγκεκριμένη εφαρμογή που υπάρχει και ελέγχει το τι κατεβαίνει στο κινητό του παιδιού, πού έχει πρόσβαση και πού δεν έχει. Δυστυχώς, μπορεί τα παιδιά να πέσουν πάρα πολύ εύκολα σε ένα rabbit hole. Σε ένα μαύρο, σε μια μαύρη τρύπα κουνελιού που λέμε, που δεν βγαίνουν εύκολα. Και τα social media ξέρουν να μας αφήσουν. Τα social media, το AI, έχει έναν αλγόριθμο που θέλει να μας κρατάει. Γιατί όσο σε κρατάει περισσότερο, τόσο ταΐζεται, τόσο μεγαλώνει κτλ.
0: Αυτός ο αλγόριθμος έχει μπει στο στόχαστρο των Αμερικανικών αρχών, κυρία Κουτσουπιά. Και μιλάμε για την εταιρεία Meta, τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή όσον αφορά στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δεν ξέρω εάν θα βγει κάτι από όλο αυτό το οποίο έχουμε παρακολουθήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αν θα υιοθετήσουμε ως Ευρώπη τα αποτελέσματα όλης αυτής της πίεσης απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη εταιρεία.
1: Βεβαίως η Αμερική πήρε πρόσφατα, έλαβε δράση που λέμε. Ωστόσο εγώ θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη έχει λάβει δράση χρόνια τώρα. Εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον κυνηγάει κολοσσούς, όπως είναι η εταιρεία που είπατε, αλλά και άλλες εταιρείες πολύ μεγάλες. Εγώ θα σας πω το TikTok, εγώ θα σας πω το X, το οποίο η Ευρώπη έχει έρθει και έχει αναζητήσει μέσω ερευνών τι ακριβώς συμβαίνει με τον αλγόριθμο.
0: Άρα έχουμε προηγηθεί, λέτε, σε αυτό ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έχουμε προηγηθεί βεβαίως, αλλά η Αμερική είναι πάντοτε, τα news είναι bigger. Ναι, είναι μεγαλύτερο, επειδή ακούγεται περισσότερο. Και καλά κάνει γιατί ας ακουστεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, okay, όποιος κάνει καλό να ψάχνει τι συμβαίνει με τον αλγόριθμο, ας είναι η Αμερική, ας είναι η Ευρώπη, όποιος θέλει ας είναι. Η Ευρώπη, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήδη έχει ψάξει για τον εθνικό αλγόριθμο Πολάκης. Θα το βρείτε online αν ψάξετε για τις ειδήσεις τι ακριβώς έχει ψάξει και σε ποιο βαθμό βρίσκεται και πού έχει ζητήσει μέτρα επανόρθωσης, όπως ήρθε και η Αμερική και ζήτησε. Τι είπε η Αμερική, ότι θα αλλάξει τον αλγόριθμό σου. Δεν θα είναι πια εθιστικός και μάλιστα έχει ζητήσει και ένα μεγάλο ποσό, γιατί πηγαίνουν και οικονομικά εκεί. Μιλάμε για αγωγές. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που λειτουργούν. Ενώ στην Ευρώπη έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ψάχνει να δει ακριβώς πώς λειτουργεί, ποια είναι τα μέτρα που πήρε για να προστατεύσει τα παιδιά με βάση τον κανονισμό. Γιατί η Ευρώπη έχει DSA, έχει το Digital Services Act ήδη, που λέει ότι απαγορεύεται να εφίζεις παιδιά, ξεκάθαρα. Δηλαδή, ό,τι κάνεις που εφίζεις παιδιά, είτε είναι τα likes, είτε είναι τα. Σου περνάει το content πολύ γρήγορα, είτε είναι τα stories, οτιδήποτε είναι που εφίζει, αυτά πρέπει να τα αλλάξει. Και ήρθε και τώρα και η Αμερική και είπε συγκεκριμένα πράγματα επίσης που πρέπει να αλλάξουν, συγκεκριμένα τώρα για τη Meta. Δεν είναι μόνο η Meta, δυστυχώς. Δεν είναι μόνο η Meta, είναι πολλές εταιρείες, πολλά τα social media εκεί έξω. Και κάθε παιδί δυστυχώς μπορεί να εφηθεί σε διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί να είναι στο Snapchat, μπορεί να είναι TikTok, μπορεί να είναι ένα Instagram. Μπορεί να είναι, δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι. Σπανιότερο είναι το Facebook αυτή τη στιγμή, διότι απευθύνεται σε πιο μεγάλες ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με έρευνες. Αλλά το γρήγορο content έχει συνδεθεί πλέον με μεγάλα προβλήματα στα παιδιά. Το γρήγορη εναλλαγή.
0: Αυτά τα stories.
1: Ναι, τα shorts, YouTube, τα μικρά βίντεο. Δυστυχώς. Αλλά γίνονται δράσεις.
0: Έχετε μπόλικη δουλίτσα εσείς από τη δική σας την πλευρά. Έχουμε και εμείς μπόλικη δουλίτσα να το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά. Ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη δουλίτσα ως γονείς για να παρακολουθούμε τι γίνεται στο κινητό των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουτσουπιά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάντοτε που αναδεικνύετε τέτοια θέματα. Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μας. Real FM.

0: Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε στα τελευταία λεπτά της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και πηγαίνετε στη δουλειά σας, ή εν πάση περιπτώσει έχετε φτάσει στη δουλειά σας ή φεύγετε από την εργασία σας γενικότερα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα πάμε μέχρι τις 9 παρακάτι, μόλις μου κάνει νόημα ο Νίκος ο Σαπρανίδης που είναι εδώ στα πλήκτρα. Θα κόψουμε για να δώσουμε σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή, στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη, τη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Εμείς εδώ αύριο, ναι, και με πάρα πολλούς συνεντευξιαζόμενους. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε, επειδή σήμερα με φιλέψατε με πάρα πολλά θεματάκια, με μπόλικο ρεπορταζάκι. Από αύριο θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τη βεντάλια του ρεπορτάζ, τον ρεπορτάζ που μου έχετε στείλει σήμερα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θα πάμε λοιπόν με τα μηνυματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Λοΐζο μου, τι να σου πω. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τον βρω, τον συγκεκριμένο λοιμοξιολόγο που μου έχεις αναφέρει, για να δούμε αν υπάρχει και διαφορετική άποψη από αυτή του κυρίου Βασιλακόπουλου. Αλλά ξέρεις τι, φιλοξενήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο επειδή έχει και θεσμικό ρόλο κεφαλής του ΕΟΔΗ. Αυτή την άποψη καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Πόσο χαιρόμαστε που σας ακούμε. Ζέστη, πολύ καφέ με πολύ καλή παρέα. Ναι, να προφυλαχθείτε λίγο από τη ζέστη, ναι. Το AI απλά κυριαρχεί στα παιδιά από το σχολείο, μπαίνει στη ζωή τους με τρόπο που διαλύει οικογένειες, αναφέρει η κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, το κάθε πράγμα είναι ανάλογα πώς το χρησιμοποιούμε. Δεν μας φταίει η τεχνολογία, μας φταίει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σε όλες τις εκφάνσεις. Και νομίζω ότι πολύ καλά κάνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας τα εξήγησε η κυρία Κουτσουπιά, αλλά χρειάζονται και περισσότερη έλεγχη και ασφαλώς μεγαλύτερη δυναμική για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι εταιρείες κολοσσοί. Πραγματικά είναι απίστευτο το εύρος της οικονομικής της οικονομικής κατάστασης αυτών των

Ο Γιώργος λέει AI φωτογραφίες, AI μουσική, AI εξαπάτηση, AI συχτήρ θα πω εγώ για να μην ψεύτικη εικόνα και ψεύτικη ζωή. Για κάποιους αυτή έχει καταντήσει η ζωή τους. Το θέμα είναι το εξής, ότι ενοχλούν και τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν κανονικά τη ζωή τους. Ανεβάζουν μια φωτογραφία και αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα που η κόρη μου τουλάχιστον δεν ανεβάζει φωτογραφίες. Έχει τα social media με μια εικόνα προφίλ, δεν ανεβάζει καθόλου φωτογραφίες. Ίσα ίσα για να επικοινωνεί με τα φιλαράκια της, με τις φίλες της, με τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές της. Και χαίρομαι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να πράττουν όλα τα παιδιά. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα λέει και σε όσους γύρισαν στη δουλειά μετά την καλοκαιρινή άδεια. Σημείωσε, ούτε ένα τριήμερο στα Χριστούγεννα. Okay. Γεια σου ρε Real Blogger. Διάβαζα χθες, καλημέρα σπέρα και καλή εβδομάδα, γράφει ο Real Blogger. Διάβαζα χθες το εκτενές ρεπορτάζ του Μαζανίτη, του Χρήστου Μαζανίτη στη Real News, σχετικά με τα σχέδια των απέναντι στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις γαλάζιες ακακίες κλπ. Απορία, επιτέλους οι δικοί μας πότε θα σταματήσουν την πιπίλα, την καραμέλα περί μη παραγωγής ενόμων δικαιωμάτων και να τρίξουν τα δόντια σου απέναντι. Να διαβάζεις και Real News και ενικός.gr, διότι εκεί γράφει φοβερά και τρομερά ρεπορτάζ ο Χρήστος ο Μαζανίτης. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Στεφανία Κασίμη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 6. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιοκλειώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Αύριο το πρωί. Γεια χαρά.

0: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
1: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
0: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
2: Ελάτε, η κυρία σας.
3: Δεν ερχόμαστε.
1: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
0: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
1: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Θάλασσα presents Stan Live.
13: Ψέματα.
12: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
14: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
15: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
16: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Άμεσα τέθηκε υποένοχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λεβαδιακό με 4-0 στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Super League. Ο Όφη κέρδισε με 2-0 τον Βόλο και ο Πανετολικός επικράτησε με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Το Σάββατο σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά ήθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ξέρεις με τι σε υποδεχόμαστε.
1: Γιατί εμένα με υποδέχεσαι, επειδή άργησα. Με τι τραγούδι,
0: με τι τραγούδι συνεννοηθήκαμε με τον Νίκο να σε υποδεχόμαστε. Αυτό λέω, παιδί
1: μου. Όσο ήμουν έξω, για
0: πες. Ναι. Start me up Rolling Stones. Δεν το βάλαμε έτσι, γιατί μας ήρθε να βάλουμε Rolling Stones κτλ. Γιατί λέει το 1995 η Microsoft λάνσαρε τα Windows 95 υπό τους ήχους αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού των Rolling Stones. Και επειδή τα Windows 95 μας ακολούθησαν μετά, είναι το περιβάλλον που αντικατέστησε το MS-DOS. Ποιος να θυμάται και τι
1: εγώ,
0: να θυμάται το.
1: Θυμάμαι σχολείο. Το
0: μην δείχνεις την ηλικία σου, το έχω πει.
1: Εγώ, μου είχε κάνει τέτοια εντύπωση, είχα ενθουσιαστεί.
0: Κρύβε λόγια, γιατί είμαστε τις ίδιες σχεδόν.
1: Και τι να κάνω.
0: Λίγα λιγότερα.
1: Τι να κάνω.
0: Πες, έχω ακούσει.
1: Δεν έχω.
0: Οι παλιοί λέγανε.
1: Δεν μπορώ να λέω ψέματα, πια βαρέθηκα. Βαρέθηκα.
0: Ούτε τα βασικά, Στεφανία,
1: δεν είμαι παιδούλα.
0: Ούτε τα βασικά δεν έχω.
1: Έχω αργήσει λίγο, γιατί καταλαβαίνεις γιατί πιάρισα να μπω μέσα. Ενώ εσύ ήσουν σαν καλή μαθήτρια. Καλά, πάντα είναι καλή μαθήτρια.
0: Ναι, να σου πω λίγο, γιατί.
1: Γιατί μου
0: ήρθε ο άτακτος της τάξης.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης, ο άτακτος.
0: Ο άτακτος της τάξης.
1: Έλα να τα πούμε.
0: Και ήρθε και λέει να
1: κάνουμε. Ναι, έλα να τα πούμε λίγο.
0: Ήταν μόνος του πριν.
1: Το
0: καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Τίποτα.
0: Ποιον να ταλαιπωρεί. Κάποιον πρέπει να βρεις και να ταλαιπωρεί πάντα.
1: Τι σημαίνει για τον Σπύρο Παπαδάκη, τίποτα.
0: Τι παιδί μου, ποιον θα ταλαιπωρήσει. Τα άτακτα παιδιά στην τάξη πρέπει κάποιον να ταλαιπωρούν πάντα.
1: Α, νομίζω ότι δεν είχε την άποψη.
0: Α, και μπήκε μέσα να συνεχίσει, ναι.
2: Πρώτα απ' όλα πάω να φέρω τον καφέ σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Οπότε κράξε με σε δύο λεπτά.
1: Κατά δεύτερον,
2: έχω κόσμο να ταλαιπωρώ. Το Σαπράνιδη, το Σιδελεκίδη, τον Καραγευρέκη, τη Βουτσά, την Ψάλτη.
0: Ότι επειδή
2: τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ο Σαπρανίδης Τζιβελεκίδης, ναι, δεν μπορούν άμεσα να ακουστούν και να τα πούν, σου κάνουν κάτι νοήματα εδώ και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Εσύ θέλεις να έχεις τον αντίλογο για να γίνει τζέρτζελο, παιδί μου.
2: Μα έχουμε πρώτα απ' όλα.
0: Σε έχω καταλάβει.
2: Ακροατές, ακροάτριες.
0: Ναι, σε άκουγα πριν. Ναι, σε άκουγα. Έχεις ανοίξει.
1: Βρήκε κάτι να πει. Τρεις ώρες βρήκες κάτι να πει.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει. Υπήρχαν κάποιες μεγάλες παύσεις.
0: Καλά, έχει αφήσει.
2: Στα διαφημιστικά και στα.
1: Α, λέω κι εγώ, νόμιζα ότι παίξαμε μουσική.
0: Όχι, έχει αφήσει.
1: Όχι.
0: Ξέρεις πόσα σχόλια θέλει να κάνει.
2: Σαφρανίδης, όλα τα. Όχι, τι είναι αυτά.
0: Θέλει να συνεχίσει, λέει, να είναι εδώ, γιατί δεν έκανε όλα τα σχόλια.
2: Όχι, όχι, έχουμε κι άλλα. Ναι, όχι, πάω εγώ.
1: Θέλει να
2: φύγω, κάτσε
1: εδώ.
2: Έχω πει στο κανάλι σήμερα θα πάω νωρίς. Άμα θες από αύριο.
0: Δεν σου λέγα εγώ.
1: Είδες πόσο μ' αγαπάει.
2: Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Μην ξεχάσετε, παιδιά, 11.30 ώρα υπουργικό συμβούλιο.
0: Πώς το ξεχνιέται αυτό.
1: Το πρώτο. Ξεχνιέται
0: Δευτέρα. Είναι σαν το κουδούνι στο σχολείο. Αυτό είναι τώρα για τους υπουργούς, για όλο το επιτελείο.
1: Ξεκινάει μαζί με τις τηλεοπτικές εκπομπές.
0: Θα πάνε με τσαντού. Ούλα, τετραδιάκι, στυλό σαν τα πρωτάκια.
1: Και θα πάρουν και μπλέντοσι, όχι. Θα το πάρουν.
2: Μαθαίνω ότι είναι.
0: Όχι, αυτό που κάνεις δείχνει πολύ μεγάλο σε μέγεθος.
2: Είναι μεγάλο σε μέγεθος.
1: Συγγνώμη, δίνω ένα ακόμα το σχέδιο. Στέλνω ένα email με ένα attachment.
0: Να σου πω κάτι. Ούτε το email δεν τα χωράει όλα αυτά, έτσι όπως δείχνει το σχέδιο.
2: Μιλάς στον άνθρωπο που κυκλοφορεί με κινητό τεραστίων διαστάσεων, με tablet.
0: Ναι.
2: Και 3-4 μπλοκάκια.
0: Όχι, όχι, δεν το λες σωστά.
2: Ναι.
0: Κυκλοφορεί με τάμπλετ και πίσω από το τάμπλετ έχει κολλημένα post-it. Αυτό τι σου λέει πάλι.
1: Εγώ μου λέει πολλά εμένα αυτό. Ναι. Αλλά αφού δεν κατάφερα, αυτό είναι μια αποτυχία που πρέπει να ομολογήσω. Ότι είχα την περασμένη σεζόν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι η τεχνολογία η νέα, αλλά μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Γιατί δεν θα πάρω χαμπάρι τελικά τις υπενθυμίσεις στο τάμπλετ. Ας έχω το post-it πάνω κολλημένο.
2: Ναι, κοίτα, ναι. Δεν έχω αρχίσει να το κολλάω πάνω στην οθόνη ακόμα.
0: Όχι, από πίσω όμως σε όλα τα σημεία.
2: Εμείς ένα και τη συνεργασία με την Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έχω βάλει στόχο φέτος. Να χρησιμοποιώ
1: μόνο το τάμπλετ.
2: Μόνο το τάμπλετ.
1: Μπράβο,
2: και το κινητό.
1: Μπράβο το.
0: Θα σε τσεκάρουμε να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Την ευχή μου
2: και
1: να
2: εγώ θα με τσεκάρω. Καλή... στο τέλος Νοεμβρίου.
0: Καλή αρχή στη νέα σχολική χρονιά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σπύρο Παπαδάκη.
1: Δεν χρειάζονται χαρτιά τυπωμένα. Δεν χρειάζονται χαρτιά.
0: Μην με κοιτάς έτσι.
1: Και μπλοκάκια.
0: Μην με κοιτάς έτσι. Γιατί στην οθόνη δεν μπορώ να υπογραμμίσω ούτε να βάλω στάμπυλο.
1: Ναι.
0: Στο χαρτί μπορώ.
1: Γι' αυτό δεν είσαι στο σχολείο πια.
0: Ναι.
1: Για να μην υπογραμμίσεις.
0: Το είπα και την άλλη
1: έχεις
0: φορά.
1: Στάμπυλο.
0: Έχω. Όχι, δεν το έχω τώρα μαζί
1: γενικά
0: μου. Γιατί
1: έχεις,
0: εδώ δεν υπάρχει στάμπυλο. Ναι, αμέ. Τέλειο.
2: Ναι.
0: Όταν έχω αυτό να παρακολουθήσω τίποτα συνέδρια και θέλω να αυτό κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Κάποιες, με στάμπυλο, παιδιά.
1: Και εγώ όταν ήμουν μικρή, όχι τώρα.
0: Βέβαια, σου είπα ότι με ακολουθεί αυτό το σύνδρομο. Το έχει πετύχει όποιος μου το είχε πει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ότι έχω το σύνδρομο της αριστούχου μαθήτριας. Τέλος.

0: ότι παίζουν διαφημίσεις.
1: Τη μαύρη οθονούλα που γράφαμε τις εντολές.
0: Να σου πω τι τώρα. Πόσο μη ελκυστικό είναι όλο αυτό.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ.
0: Αλλά δηλαδή, αν το δούνε τώρα τα νέα παιδιά αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τι, αυτό θα κουνήσουν την οθόνη. Θα πει, κάτι έπαθε η οθόνη, έχει μαυρίσει ολόκληρη.
1: Θυμήσου και πόσο μεγάλη ήταν οι υπολογιστές.
0: Το συζητάμε. Το dial-up το θυμάσαι, για να μπούμε στο ίντερνετ. Παίρναμε ουσιαστικά από μόνο την γραμμή, την τηλεφωνική.
1: Τον ήχο.
0: Και όχι, και απέτυχα. Και ξανά. Αυτό και από την αρχή.
1: Και δεν μπορούσες να μιλήσεις τότε και ταυτόχρονα.
0: Όχι, βέβαια. Έπαιρνε τη γραμμή. Φώναζε.
1: Ήθελε.
0: Η μάνα από μέσα.
1: Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, έλα, Χριστιανή μου, σταμάτα, τελείωνε.
1: Με ταχύτητες τώρα και. Θέλω να πάρω
0: θα πούμε κι άλλα για να δείξουμε.
1: Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την ηλικία μας.
1: Όχι, όχι. Αλλά αυτό είναι.
0: Σου φταίει κατά τα άλλα ότι εγώ υπογραμμίζω.
1: Έξω.
0: Να παραγγείλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε. Δεν πίνω καφέ, αλλά κάτι σε χυμό όμως θα έπαιρνα. Φυσικό χυμό πάντα, να ξέρεις. Πορτοκάλι. Εντάξει. Το μαγαζί βλέπω έχει κάνει. Έχει επεκταθεί στις δουλειές.
2: Δεν ξέρει τι σέρβις έχει εδώ μέσα. Δεν ξέρει. Μάθε παλίτσα στην κυρία Σαταμάρα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 έχουμε φτάσει 15 λεπτά μετά τη.
0: Δεν καταλάβατε. Ποιες είμαστε.
1: Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα, ναι.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίνη.
1: Νίκος Σαβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Νίκος Σαβρανίδης.
0: Έτσι. Και η κυρία Εβίδου Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είμαστε και πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι εδώ μέσα.
1: 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, σήμερα.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Real Blogger. Ναι, μπήκε ο Παπαδάκης μέσα και το κάναμε American Bar.
1: Ναι.
0: Μα υπάρχει περίπτωση να είναι ο Σπύρος εδώ και να μην φέρει την ανακατοσούρα του.
1: Δεν υπάρχει κάποια.
0: Πρέπει να ήταν
1: έντυπωση.
0: Ο άτακτος μαθητής της τάξης. Δεν το συζητάω.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα που λέμε για τάξεις.
1: Ναι.
0: Είδα το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ εκεί στα προϊόντα ορόφου. Έχουν αρχίσει και βάζουν τα σχολικά ήδη.
1: Ναι.
0: Μια κατάθλιψη με έπιασε.
1: Δεν έχω να πάρω.
0: Οπότε... Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Πώς δεν είναι αυτό.
0: Εντάξει, έχω να πάρω με το γιο μου, εντάξει, αλλά δεν
2: αυτό
0: έχω να πάρω.
2: Πώς δεν είναι αυτό.
0: Έτσι όπως το λες. Δεν με πιέσει η κατάθλιψη για το ότι το κόστος και τα λοιπά. Αυτά θα συζητήσουμε και αργότερα. Αυτό θα με πιάσει πιο μετά. Όταν γιατί πλέον το κόστος.
1: Νόμιζα ότι ήσουν τόσο large που δεν είχε για κατάθλιψη.
0: Το κόστος για μένα τώρα δεν είναι πια να πάρουμε ένα τετράδιο, πέντε τετράδια, ένα αυτό. Το κόστος είναι τα φροντιστήρια. Είμαι άλλη κατηγορία.
1: Σωστά.
0: Έχω ανέβει πολύ κατηγορία. Με έπιασε αυτό του. Τελειώνει ρε παιδιά το καλοκαίρι. Αυτό. Πώς ήταν η αθλητική Κυριακή, η μουσική, η Κυριακή βράδυ.
1: Αχ, ναι, που έπιασε. Βέβαια τη βλέπαμε η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τη βλέπαμε γιατί θέλαμε να παρατείνουμε κιόλας και λίγο παραπάνω. Μην πάμε στο κρεβάτι, σημαίνει ότι τέλος το Σαββατοκυριακό.
1: Όπως το ίδιο ένιωθα κι εγώ.
0: Ναι. Αυτό ένιωσα τώρα με τα σχολικά που τα είδα πάνω και βγάλανε όλα τα καλοκαιρινά που είχαν. Τα ψυγιάκια, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες, τα καθίσματα και τα λοιπά. Και στη θέση τους είδα τα τετράδια και τους μαρκαδόρους και τα στείλω και λέω τελειώνουμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα μας πει ότι έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Είχε πάρα πολύ κίνηση η Ελισάβετ. Όταν ήρθα, μου έκανε φορή. Είχε πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή από την Παρασκευή.
0: Και θα προσγειωθούμε ακόμα πιο ανώμαλα λοιπόν στην πραγματικότητα.
1: Αρκετή. Για Παναγιώτη,
0: καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρχικά να ρωτήσω το intro της αθλητής Κυριακής. Σημαίνει κατάθλιψη επειδή τελειώνει το Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς. Όχι για την εκπομπή, καλή. Είμαι τα καλά σου. Αυτό σήμαινε για μας ότι τέλος, τα τελευταία λεπτά πριν πάμε για ύπνο και την επόμενη μέρα σχολείο. Αυτό.
3: Σωστά.
1: Και χαριστικά κιόλας να τη βλέπουμε την αθλητική Κυριακή. Έτσι ήταν αργά. Πήγαινε μέχρι αργά.
0: Λοιπόν, τι καλό θα μας πεις.
1: Καλό αποκλείεται.
3: Καλό, κατάθλιψη και στους δρόμους. Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από ψυχικό μέχρι πανόρμανα τμήματα και λίγο στην άνοδο στις ύψους του Χαλανδρίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, του Θησίου και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα στο Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζεται και εκεί η ταλαιπωρία και αυτή την εβδομάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Αυτά εντάξει.
1: Γιατί
0: πήρε φορά και άρχισε να.
3: Αρκετά λίγο.
1: Προφανώς ξέρω. Τι, δεν είναι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα με το ζόρι βγάζαμε εκεί το λιμάνι του Πειραιά και μετά ήταν η απόλυτη ησυχία όλη μέρα. Τώρα

0: έχει έτοιμα κατέβατο. Τώρα είδε Παναγιώτη και εσύ, Στεφανία, αυτό το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον οδηγό.
1: Με την ανοιχτή πόρτα, λε.
0: Τι δύο ανοιχτέ πόρτε,
1: γιατί άνοιξε
0: και του οδηγού. Στην Αθηνών Κορίνθου. Τι έγινε, παιδιά, εκεί πέρα.
1: Είναι ένα άλλο παράδειγμα εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά. Εξαιρετική.
0: Εν τω μεταξύ, τη μουσική την ακούσατε, τη μουσική υπόγνωση. Προφανώ την άκουσε και όλη η σύραγγα.
1: Καλή μόνο.
2: Καλά έπαιζε. Κάτι μπορεί να είχε προηγηθεί για τον οδηγό και να βγει και να ξεσπάσει.
0: Είχε πολύ. Είχε ντέρτι μέσα στην καρδιά του.
2: Κάτι τέτοιο πιστεύω.
0: Και έπρεπε να αποκτήσουν και οι υπόλοιποι οδηγοί ντέρτι σε αυτή τη σύραγγα, δηλαδή.
2: Άνοιξε τι πόρτε να πετάξει τα μάξι. Κάτι τέτοιο.
1: Τι εννοεί να πετάξει.
0: Τι θα ακούσω,
2: να απογειωθεί.
1: Να απογειωθεί. Α,
0: ναι, οι υπόλοιποι όλοι τη φταίνε, δεν έχω
1: τώρα αυτό, είναι, αυτό παίζει, είναι τύπου challenge στο TikTok, είναι κάποια τέτοια βλακεία.
2: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
2: δεν
0: νομίζω. Ήθελε μάλλον.
1: Βλακεία αλλού είναι, αλλά ναι, λέω με πως είναι.
0: Να δείξω και
1: στου
0: υπόλοιπου, α πούμε, ότι δεν είμαι πολύ καλά. Περνάω μια δύσκολη φάση. Δεν έχω καρά στο τέρμα.
1: 21 ετών είναι.
0: Ναι. Να σου πω
1: αυτό
0: τότε.
1: Αυτό λέω
0: ζεις.
1: Μήπως. Καλά,
0: θα
1: ναι.
0: ζεις το έπακο, ξέρεις όλα.
1: Το θέμα να ζεις, αν τα κάνεις ναι. αυτά.
0: Και να ζήσουν και οι υπόλοιποι είναι το
1: σωστά,
0: θέμα.
1: Σωστά, ναι.
0: Στην σύραγγα. Οπότε, παιδιά, όχι, με ανοιχτές πόρτες δεν χρειάζεται. Ανοιχτό παράθυρο φτάνει. Έχουν ακούσει όλοι, μην φοβάσαι.
2: Ισχύει.
1: Δίσκο το αυτοκίνητο, δίσκο.
0: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Και έτρεχε κιόλας, έτσι.
0: Ναι, εν τω μεταξύ από δηλαδή, πίσω το αυτοκίνητο έχει πάθει λίγο πλάκα ο οδηγός.
1: Σκέψου τώρα να σε
0: και προσπαθεί, έχει έρθει λίγο όσο γίνεται προς τη γραμμή να δει τι συμβαίνει μάλλον. Γιατί βλέπει τώρα και είναι ανοιχτή η πόρτα του οδηγού τέρμα.
1: Ναι, θα σκεφτείτε ότι μπορεί κάτι να έχει πάθει ο οδηγός καταρχάς.
0: Ναι, σίγουρα έχει πάθει κάτι.
1: Ενώ,
0: καλά δεν το λες κιόλα σε αυτό που ήταν. Ε.
1: Πολύ, όχι, σίγουρα. Κάτι σοβαρό. Λέγαμε για τα σχολεία
0: ναι.
1: Και για την κίνηση. Κάνω,
0: αυτά που μας δείχνουν ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, κάτσε να σου κάνω ένα συνδυασμό. Το λέγαμε και χθες. Υπάρχει μία μελέτη που λέει ότι μία μικρή αλλαγή στις ώρες έναρξης των μαθημάτων θα μπορούσε να περιορίσει την πρωινή κυκλοφορία.
0: Δηλαδή, πόσο μικρή αλλαγή.
1: Της πόλης. Δηλαδή, έκαναν μία προσομοίωση επιστήμονες
0: ναι.
1: και βρήκαν ότι η διαφοροποίηση των σχολικών ωραρίων κατά μέσο όρο μόλις 12 λεπτά ανά σχολείο.
0: Α, για τόσο λίγο μιλάμε.
1: Ναι. Συνδέθηκε με μείωση έως 17,2% του συνολικού χρόνου παραμονής των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Σου λένε οι επιστήμονες που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη έρευνα ότι μόλις 12 λεπτά διαφορά στην ώρα έναρξη θα μπορούσαν να μειώσουν το πρωινό.
0: Να πάμε δηλαδή τα σχολεία λίγο πιο αργά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην αρχίσουν. Αντί για 8 και 4, το 8.30.
1: Σου λέει ότι όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα. Γίνεται σε ένα συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα ένα τεράστιο αριθμό μετακινήσεων.
0: Γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά, σχολικά λεωφορεία, πούλμαν που πηγαίνουν, έρχονται ή
1: και
0: λίγο.
1: Πάνε, περιμένω. Και δεν λέει μόνο αυτό, λέει ότι και μετά τη μεταφορά, μετά αφού αφήνουν οι γονείς τα παιδιά, πάνε και στη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε έχει κι άλλη μετακινήση.
0: Ναι, και φεύγουν όλοι μαζί.
1: Σωστά.
0: Μέσα σε ένα δεκάλεπτο έχουν όλοι αναχωρήσει από τα σχολεία. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Αν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά.
1: Σχολεία λέει. Καλά, ναι, 12. Προσομοίωση με 50 σχολεία έκαναν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά σε μεγάλη κλίμακα μπορείς να φανταστείς ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Θα μπορούσαν για παράδειγμα τα δημοτικά να αρχίζουν 8 και 4 και θα μπορούσαν τα γυμνάσια και τα λύκια να αρχίζουν 8.30.
1: Ναι.
0: Να μην είναι και όλα μαζί.
1: Το αυτό που σου λέω για 12 λεπτά έχουν κάνει τώρα κάτι προσομοιώσεις, είναι λίγο μπερδεμένες, γι' αυτό λέω το συμπέρασμα. Στο σενάριο λέμε συνολική μεταβολή 600 λεπτών για τα 500 σχολεία, δηλαδή 12 λεπτά ένα σχολείο, καταγράφηκε η μείωση 17.
0: Ενδιαφέρον.
1: 2.
0: Το άλλο που είναι δύσκολο είναι αυτός ο καύσωνας.
1: Τόσο καύσωνας.
0: Αυτές οι θερμοκρασίες.
1: Πω που και να καθίσεις. Εγώ βγήκα έξω χθες.
0: Να, είδες, σε κόλλησα από το Σάββατο.
1: Με κόλλησες.
0: Ναι.
1: Με
0: και τι το ξενυχτήσαμε όμως από ό,τι κατάλαβα.
1: Κάτι έκανα. Κάτι έκανα, ναι. Όταν είσαι με νεότερους ανθρώπους, έτσι συμβαίνει.
0: Πόσο νεότερους, Στεφανία Καζίμη.
1: Αρκετά νεότερους. Λοιπόν, ήμουνα με μία παρέα με αρκετά νεότερους.
0: Δηλαδή, ναι, οι οποίοι έχουν κουράγιο και οι οποίοι μένουν
1: σχεδόν
0: μέχρι.
1: Μαμά.
0: Ναι, οι οποίοι μένουν μέχρι προχωρημένες ώρες. Αυτά δεν είναι για μας.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι, θα σε επαναφέρω
1: καλά,
0: λίγο.
1: Καλά, δεν έμεινα μέχρι εκεί που έμειναν, αλλά εντάξει, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Σκέψου.
0: Α, τους άφησες κάποια στιγμή,
1: ναι, ναι.
0: Φαντάσου. Πάντως,
1: τέλος πάντων, έκανε ζέστη και έξω.
0: Ναι, ήμασταν σε ένα μαγαζί. Το είναι πολύ ζεστό αυτό το αεράκι.
1: Πολύ ζεστό. Ήμασταν σε ένα μαγαζί στο Χαλάνδρι, σε ένα μεζεδοπολείο. Λοιπόν, και σε ένα ταρατσάκι.
0: Ναι.
1: Που πήγα εγώ γιατί λέω θα έχει δροσιά. Ας πάμε εκεί. Ούτε με ανεμιστήρα.
0: Καλά, συγγνώμη, ανέβηκε σε έναν όρθο. Δεν πήγε σε κανέναν ουρανοξύστη πάνω.
1: Δεν ξέρω, σκεφτόμουν τέλος πάντων ότι από το πεζοδρόμιο θα είχε πιο δροσιά. αυτή τη σκέψη θα κάνει.
0: Και ο απελπισμένος άνθρωπος.
1: Παρότι υπήρχαν ανεμιστήρες, δηλαδή κάποια στιγμή ήμουν έτοιμη να πάω από κάτω ανεμιστήρα να κάτσω εκεί πέρα.
0: Ναι. Απελπισία είναι.
1: Ήταν απελπισία.
0: Να σου πω πώς να δροσιστείς. Είδα εδώ λέει Αθήνα από 37 έως 39 βαθμούς είχε χθες.
1: Ναι.
0: Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, παρακαλώ, στο Ελαφωνής Ιχανίων έχουμε αλλαγές στη λίστα την χθεσινή σε σχέση με του Σαββάτου.
1: Τι δεν είναι, ή μήπως είναι η συνήθιση ύποπτη.
0: Τώρα έχουν μπει πιο περισσότερο οι συνήθιση ύποπτη.
1: Πύργος, δηλαδή, Αγρίνιο,
0: Ελαφωνής Ιχανίων,
1: ναι,
0: νομάλ.
1: Ναι, είπαμε και τη χθες ότι θα έπρεπε να είναι.
0: Σπάρτη.
1: Ναι,
0: 40,2.
1: Ναι, βεβαίως, και Σπάρτη έχει ζέστη. Ναι.
0: Στη Λίδα.
1: Ναι.
0: 40,1.
1: Ναι.
0: Σκάλα Μεσσηνίας 39,8. Ναι. Το Κίλκης επιμένει για κάποιο λόγο δικό του.
1: Εμείς δεν θα κατάμε. Μπορεί να μας πει
0: κάποιος να μας το εξηγήσει.
1: Γιατί έχει τόσο ζέστη.
0: 39,7. Και εμείς θα λέγαμε σε άλλη περίπτωση. Πάμε εκεί βόρεια λίγο να δροσιστούμε. Δεν νομίζω. Άσος Κορινθίας 39,7. Τα θερμά Σερών 39,6. Και η Σέρας επιμένει.
1: Αφού είναι θερμά τα Σερών.
0: Να είναι τα θερμά, ναι. Γιατί αν δεν ήταν θερμά θα σου έλεγα. Και η ίδια θερμοκρασία 39,6 και η παραλία Ασπροπύργου. Να, δεν είναι αυτό που λέμε να πάμε παραλία να δροσιστούμε. Παραλία Ασπροπύργου δεν δροσίζεσαι. Είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Και σήμερα και αύριο θα αναλύσουμε. Μετά, στα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή από Τετάρτη και μετά θα.
0: Αργά και βασανιστικά,
1: αργά και βασανιστικά αυτό.
0: Η αποκλιμάκωση. Αυτό το αεράκι που λέγαμε ότι έχει ξεκινήσει από χθες το απόγευμα και είναι θερμό, βέβαια. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι λίβαστ, τι να λέμε τώρα. Σε συνδυασμό με το ότι έχουμε αυτά τα σαραντάρια σε όλη τη χώρα και θα τα έχουμε και για τις επόμενες μέρες, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Άρα πάρα πολύ προσοχή, γιατί είδαμε τον χάρτη επικινδυνότητας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Και έχουμε πάρα πολλές περιοχές σε κατηγορία 4, Red Code έχει σημάνει. Ανάμεσά τους είναι και η Αττική. Είναι περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας, Βιωτίας, Εύβοιας με τη Σκύρο μαζί, Στερεά Ελλάδα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, η περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, από το Βόρειο Αιγαίο, αυτές οι περιοχές.
1: Νομίζω 11 αν τις μέτρησα. Είναι Αττική, είναι 11.
0: Ναι, μπορεί. 12. Μπορεί.
1: Η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες.
0: Δεν ξέρω να σου πω.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: 4 αυτές. Ναι.
0: Και πολύ προσοχή και το λέμε αυτό, γιατί είχαμε και το. Αυτή είδε η Σαλαμίνα, εκτός από τις δύο μεγάλες φωτιές, είχαμε και μία τρίτη.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Στον Προφητηλία.
1: Σωστά.
0: Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, έχει ξεκινήσει από κάποια παιδιά που έκαναν μάλλον την πλάκα τους ή έκαναν κάποιες δοκιμές ή έπαιζαν τέλος πάντων με αναπτήρες και πευκοβελώνες.
1: Εξετάζεται
0: αυτό το σενάριο. Από ό,τι φαίνεται όντως και από τις κάμερες ασφαλείας, συμπίπτουν ο χρόνος που ήταν αυτά τα παιδιά πάνω με τον χρόνο που ξέσπασε η πυρκαγιά. Και επειδή ένα από τα παιδιά σε εφηβική ηλικία ενημέρωσε τη μητέρα του για το τι έχει συμβεί, απευθύνθηκαν στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική έκανε τον έλεγχο. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και αυτά τα φαινόμενα, είτε του challenge είτε της αμέλειας από ανήλικους πια.
1: Ναι. Στην Σαλαμίνα είχαμε και μία σύλληψη, δεν ξέρω τι γίνεται στη Σαλαμίνα, και ενός 49χρονου για φωτιά κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλληση, είναι γνωστό χθες από την πυροσβεστική. Λοιπόν, 2.500 προστιματάκι.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συναυλίες έχει, φεστιβάλ έχει, αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
12: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
13: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
14: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
13: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Λατό FM στους 103,3.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: δεν είναι και 34.
1: Είναι σίγουρα φυτό.
0: Τι.
1: Σου μιλάω και έχει βάλει. Συνεχίζω να σου μιλάω.
0: Α, εσύ μιλά μόνη σου.
1: Εννοώ εκτό αέρα αυτό που λέγαμε και έχει βάλει τα ακουστικά.
0: Έχω βάλει τα ακουστικά.
1: Και συνεχίζεις.
0: Γιατί πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο. Αν ανοίξει το μικρόφωνο και μιλήσω, χωρί ακουστικά τι θα γίνει. Πώ θα γίνει.
1: Δεν το κατάλαβα. Νομίζω ότι συνεχιζόταν η συζήτησή μα.
0: Εντάξει. Αυτό που λέει, έχουμε μια επικοινωνία, λέει, εντάξει.
1: Έχουμε.
0: Πάμε, γιατί έχουμε και εφημερίδες.
1: Βεβαίως και έχουμε και εφημερίδες.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από την Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους πάτριωτα από την Κάρπαθο, τουρκικά ελευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Ήρης, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές των χρημάτων, πότε θα μπαίνει φόρος. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Ιός του Δυτικού Νείλου, χωρίς φάρμακο και εμβόλιο, εξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πριν από λίγο διαβάζαμε τα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις φαίνεται ότι έχουμε... Η έξαρση αποτυπώνεται στα νούμερα ως ρεκόρ ενδεχομένως και επταετίας σε κρούσματα.
1: Εδώ,
0: και εδώ.
1: Α, γιατί. Λέγαμε και χθες ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη.
0: Είμαστε δεύτεροι μετά την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Έχουμε 157 κρούσματα λίμωξης από την αρχή της σεζόν. 41 περιστατικά είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι ασθενών, διάμεση ηλικία τα 82 έτη.
1: Αυτά είναι από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ.
0: Ναι, είναι του ΕΟΔΗ.
1: Ναι.
0: Το αισιόδοξο είναι ότι δεν φαίνεται να έχουμε κρούσματα σε παιδιά.
1: Ναι.
0: Έχουμε σε ηλικίες μεγάλες που συνήθως έχουν υποκείμενα νοσήματα και γι' αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι πιο σοβαρό. Άρα πάρα πολύ προσοχή.
1: Είναι και στο επίκεντρο ιατρική.
0: Ναι. Και δεν το περίμενε και... από ότι
1: νομίζω ούτε εγώ το είπα. Έχουμε ακούσει διάφορες ερμηνείες.
0: Για την Αττική εννοείς.
1: Ναι, για την Αττική. Για παράδειγμα έλεγε ο κύριος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς το έλεγε, ένας από τους επιδημιολόγους, ότι ενδέχεται να έχει σχέση και ο Ντάνιελ.
0: Τα πτηνά τα οποία ήταν μολυσμένα από τον Ντάνιελ μπορεί να έχουν μετατοπιστεί νοτιότερα και να έχουν φτάσει και
1: αλλά
0: στην Αττική.
1: Ρωτήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο εδώ στο Real FM και είπε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν φαίνεται να προκύπτει.
0: Φαίνεται πάντως ότι οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα έπαιξαν τον ρόλο τους. Γιατί έχουν δημιουργήσει την υγρασία και τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών. Με κάποιον τρόπο όμως έχουν μολυνθεί αυτά τα κουνούπια.
1: Και μολύνονται από πτηνά. Αυτό με τον Ντάνιελ μου κάνει φοβερή εντύπωση από αν υπήρχε τέτοια μεταφορά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχει εμφανιστεί νωρίτερα. Βέβαια δεν είμαι ούτε επιδημιολόγος, θέλω να πω, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
0: Πάντως, γεγονός είναι ότι θέλει πάρα πολύ όσο μπορεί να προσέχει ο καθένας. Ολοκληρώνω με την Κόντρα. Νέα γυναικοκτονία. Πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της τυγερής δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Και κτηνοδία, οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα.
1: Ναι, το λέγαμε και χθες. Και νομίζω ένα πρόστιμο μόνο 500 ευρώ έφαγε.
0: Και αφέθηκε
1: ελεύθερη. Ο οδηγός είπε δεν το είδα. Τώρα πώς δεν το είδε, το λέγαμε και χθες. Πώς δεν το είδε, δεν καταλαβαίνω.
0: Έντονες αντιδράσεις από τις φιλοζωικές οργανώσει μετά την απόφαση να αφαιθεί ελεύθερη και με ένα μικρό πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί όποιο είδε το βίντεο κατάλαβε ότι προφανώ και ο οδηγό κατάλαβε τι ακριβώ.
1: Μα δεν γίνεται, αφού σταματάει. Τέλο πάντων, τώρα δεν είμαστε και γη, αλλά μα κάνει εντύπωση από το βίντεο το ότι δεν κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στην ολοκλήρωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια, δεκαετή σχεδιασμό με ορίζοντα το 2035, ύψου 6,5 δισευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Χρήστος Μαζανίτης που θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Επίσης, η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια είναι, σε δύο
0: αλήθεια. Εδώ και χρόνια.
1: Βλέπεις να μιλούν μέσα αγγλικά, αν πεις μέσα. Το λέω επειδή έχω σκεφτεί. Μόνο μιλάνε και άλλες γλώσσες, αλλά τα αγγλικά τα ακούω συνέχεια. Λοιπόν. Και από Γαλλία έρχονται. Είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης, αλλά και αυτόχειρας και άλλη γυναικοκτονία. Τώρα στη μένω παρελθόν 40χρονου Αλβανού που έστησε νέδρα θανάτου στην άτυχη Τζουλιέτα. Ακόμη η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμπορκίνη των θαλασσών. Υπερπολιτελής.
0: Την είδες στη Θαλαμινό.
1: Την είδα, λοιπόν. Ακόμη επιπλέον 220 έως 560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Η ελαφρύνση των 2 δις ευρώ της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030.
0: Σειρά για τη Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ τον μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδό στους πληβίους από 10 έως 40 ευρώ. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriots, λέει η εφημερίδα. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις πέτσες, 2 μέτρα και 2 σταθμά η άλλη μια φορά. Ξεσηκώθηκε το νησί, εξαπάτησε τη Σάμο Πλεύρης για τους παράνομους μετανάστες, αλλά υποσχέθηκε και άλλα κάνει. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη.
1: Ναι, είχε μία σύσκεψη χθες με αφορμή την απόφαση για μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε Σάμο και Λέσβο. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα.
0: 417 άτομα συνολικά, ναι, ναι, στα Διονύσια, νομίζω.
1: Λοιπόν, και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τι αποφάσεις, πώς θα αντιδράσει η περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου.
0: Και άλλο έγκλημα Παπασταύρου και σκεπάζει και όλο τον Θεσσαλικό κάμπο με φωτοβολταϊκά. Παραπλανητικά τα όρια που θέτει το νέο χώρο ταξικό. Διασύρει τον Άδωνη και η Καθημερινή με fake news απάντησε και για τα γυαλιά του. Εκ των υστέρων δικαστική δικαίωση για τα λάθη επί COVID. Παραλήρημα του ψευδομουφτή της Κομωτινής. Η μουφτία είναι υποκατοχή. Με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις εορτάστηκε η Παναγία Σουμελά. Απών και ο Πατριάρχης.
1: Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια σε ισχύ από 31 Οκτώβου. Η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης της Ακρίβειας. Θα το συζητήσουμε το θέμα αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια. Λοιπόν, ακόμη, το γκρίζο νομικό τοπίο, άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη, για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης για τουρκικές προκλήσεις. Οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Σήμερα το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές, γεμάτη ατζέντα.
0: Πάμε και στην εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της εστίας για τις διεργασίες. Άρχισε η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Αυξήσεις έως και 300 ευρώ στους μισθούς της Προεδρίας. Οι αναπροσαρμογές της συντάξης χειρίας. Αιγαίο, άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και ολοκλήρωση θαλασσίων χωροταξικών σχεδίων.
1: Εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή 51, ή εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 12 που είχαν φτάσει στους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Ακόμη, Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα, στενός συνεργάτης πρώην Επιτρόπου, απαντάει ανταυτής στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίου στην Ευσύν Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αμφισβήτηση απόφαση συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Ακόμη, κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε και προκαλεί, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό. Σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πρόγραμμα PALS, τουριστική παράδοση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Και καινοτόμα φάρμακα στενείς συμπληγάδες της γραφειοκρατίας.
0: Πρώτο σελίδο στα νέα. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης βάση drones στη Ρόδο. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιάν Μπου της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μεταστάθμευση και συντήρησή τους. Προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Και ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρώτων πυλών, νέα παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και ΛΑΣ ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους, δικαστική αναβολή εν ώψη εξελίξεων για τη Μονή Σίνα. Και Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο.
1: Λοιπόν, political σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο, επιποδός Ελλάδα και Κύπρος. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας αποκτά πλέον άκρως ανησυχητικές διαστάσεις. Κόμμα από την πρώτη σελίδα, επανεκκίνηση κυβέρνηση στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ.
0: Εσπρέσο, γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκκας, η κινηματογραφική προσγείωση σε πλάστες πέτσες και η καλονή που το έσκασε, πρωταγωνιστής της υπόθεσης Bon Viver με στεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Και μαζί σε γάμο Μάστορας και Καλυφώνη.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη. Και επίσης από την πρώτη σελίδα, μία ανάσα από τα προφητικά λόγια του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Αυτά και από την ελεύθερη ώρα και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας τα περίπτερα.
0: Και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, Χρήστος Μαζανίτης.

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις. Αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμος Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη, τον πολύ καλό συνάδελφο στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα,
0: γιατί...
1: Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χρήστο. Είχαμε τη μεταφορά των πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
1: Το ένα αυτό.
0: Το
1: και
0: ένα,
1: το άλλο είναι ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο επιστροφή των Patriot από τη Σαουδική Αραβία.
0: Για να τα δούμε.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Χρήστο μας.
2: Το είχαμε πει λοιπόν πριν από μερικές ημέρες, το είχαμε γράψει πρώτο στο ελληνικό.gr, επιβεβαιώθηκε. Η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι γεγονός, και αυτό γιατί μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Σούδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ενδεχόμενης επίθεσης από το Ιράν, κρίθηκε σκόπιμο ότι θα πρέπει εκεί να μετατοπιστεί το βάρος της αεράμινας, της αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής προστασίας της χώρας. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα μεταφερθούν προς τη Σούδα. Υπάρχουν και άλλα σημεία προς την Κρήτη. Θα έλεγα ότι πιο πολύ φαντάζει ως πιθανό το ανατολικό τμήμα της Κρήτης ως πρώτο σημείο αντιμετώπισης οποιασδήποτε απειλής, διότι στην Σούδα ούτως ή άλλως υπάρχει μια πυροβολαρχία Patriot η οποία την προστατεύει. Οπότε θα έλεγα ότι περισσότερο θα είναι πιο κοντά στην Κάρπαθο, άρα δεν είναι και τόσο μεγάλη η αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί. Αλλά όλα αυτά κάτι δείχνουν σχετικά με την γενικότερη ανησυχία που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλλον σε αυτό το πλαίσιο της ανησυχίας εντάσσεται και το γεγονός της σκέψης για την ενδεχόμενη απόσυρση της Ελβίσα, δηλαδή της ελβηνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαρχίας των Patriot που βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπούς από το 2021 και προστατεύει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Αυτό είναι κάτι βεβαίως το οποίο θα αποφασιστεί στο Κισέα. Δεν είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να ληφθεί και μάλιστα έτσι έλαφρα την καρδία από μια συνεδρίαση την οποία μπορεί να κάνει να γίνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συζητείται. Βεβαίως και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συζητήσεις από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, από το ΓΕΘΑ, αλλά και από τα επιτελεία, κυρίως από το ΓΕΑ, από την πολεμική αεροπορία, στην οποία και υπάγεται επιχειρησιακά η πυροβολαρχία των Patriot. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρνηση και θα έχει και άμεση σχέση με τις εξελίξεις της κακέρας στη Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό διότι είναι... Υπάρχει μια ελληνική πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία και με δεδομένη την εμπλοκή που είχε μέχρι στιγμή στην προστασία.
0: Ναι, σε πολλές περιστάσεις.
1: Ναι,
2: είναι θέμα που άπτεται της υψηλής διπλωματίας πλέον.
1: Ναι,
2: και τη σύσφυξη των στρατηγικών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ναι, πάντως οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα χρονίσει, ας πούμε. Είναι θέμα χρόνου, όποια απόφαση και να ληφθεί.
2: Ούτως ή άλλως. Είναι να ληφθεί μια απόφαση η οποία έχει σχέση με το χρόνο παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας.
1: Ούτως ή άλλως, ναι.
2: Και είναι να γίνει τώρα κοντά.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως σωστά επισημαίνεις, δεν θα χρονίσει.
1: Ναι, πάντως βλέπω και αρκετά δημοσιεύματα που έτσι επισημαίνουν το γεγονός ότι, βλέπω, για διαβάζω, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, το έχω μπροστά μου, τη Δημοκρατία, η οποία λέει διπλό εθνικό λάβος με τους πάντες, αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι, απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Το λέω επειδή υπάρχει ένταση στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, προφανώς γι' αυτό και το επισημαίνουν κάποιες εφημερίδες.
2: Ναι, κοίτα, σαφώς είναι κάτι το οποίο αυτό το γνωρίζουν και πολύ καλύτερα εξημών η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Το αν δηλαδή η μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot αδειάζει την. Τον τρόπο ή την ισχύ πυρός της ελληνικής αεράμινας, δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Και θα το πω διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, πριν τις τελευταίες 4,5 μήνες που δεν υπήρχε εκεί η πυροβολαρχία των Patriot στην Κάρπαθο, τι σημαίνει, ότι ήταν κενή περιεχομένου η ελληνική αεράμινα. Κάπου δηλαδή δεν κολλάει αυτό. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική.
1: Ναι.
2: Σίγουρα οι επιτελεί στο ΓΕΘΑ, οι επιτελεί στο ΧΕΘΑ.
1: Σίγουρα ξέρουν καλύτερα από εμάς.
2: Αυτό είναι
1: το καλύτερα. Μόνο σίγουρο.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα κατευθυνθούν προς τη Σούδα, αλλά θα βρίσκονται στο ανατολικό
0: κόσμο της
1: Κρήτης.
0: Και την ίδια ώρα, Χρήστο, τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο.
2: Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο και θυμίζω ότι υπάρχει σχέδιο να μεταστατεύουν επί καθημερινής βάσεως ελληνικά μοιράζ στην Κάρπαθο. Επίσης στην Κάρπαθο όλο αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν υποδομές για την φιλοξενία των Patriot. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε πιο πριν. Άρα υπάρχουν κάποια θετικά που έχουν μείνει από πίσω. Υπάρχουν κάποιες υποδομές οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο το είχαμε πει παλαιότερα, περί μεταστάθμευσης τουλάχιστον ενός εύγουγγους μοιράς την καθημερινή βάση στην Κάρπαθο. Άρα δεν είναι τα πράγματα το ότι αποφασίζει η Ελλάδα να εγκαταλείψει κάποιο νησί κτλ. Υπάρχουν δυνάμεις. Ούτως όπως υπάρχει και σχέδιο, υπάρχει και συνέχεια. Και συνέπεια και συνέχεια σε ό,τι αφορά το πώς θα αλληλοκαλύπτεται ο ελληνικός εναέριος χώρος.
1: Ναι. Ναι, και κάτι τελευταίο, τα δημοσιεύματα περί βάσης ντρόν στη Ρόδο. Υπάρχει κάτι, κάποια τέτοια σκέψη?
2: Κοίτα, σκέψεις υπάρχουν γενικώς. Και για βάση ντρόν στη Ρόδο υπάρχει. Για την Κάρπο θα έχει συζητηθεί παλαιότερα ότι θα δημιουργηθεί μια βάση ντρόν. Το μόνο δεδομένο είναι το ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, κοντά στο Καστέλι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση, την οποία τη χρησιμοποιεί και το λιμενικό. Αυτή η βάση επιχειρησιακά μέχρι στιγμής καλύπτει ένα πολύ μεγάλο έδρος του Αιγαίου Πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικά το κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου το καλύπτει επαρκώς αυτή η βάση που βρίσκεται εκεί. Τώρα, σχετικά με το αν θα δημιουργηθεί η βάση στη Ρόδο, συνήθως η εμπειρία δείχνει ότι αποφεύγουν να δημιουργηθούν βάσεις, εναέριες βάσεις από τις οποίες θα επιχειρούν υπτάμενα μέσα σε τόσο κοντινές αποστάσεις με την αντίπαλη αέρα.
1: Είναι σαφές.
2: Αυτό δείχνει η εμπειρία μέχρι στιγμής. Αλλά όπως έχουμε πει, υπάρχουν σοφότεροι εξημών οι οποίοι αποφασίζουν με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Με πιο ολοκληρωμένη εικόνα και τα ξέρουν σαφώς καλύτερα. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα εκπομπής και φτάνουμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Πάμε και αλλαγή ώρας και διαφημισούλες. Και να πιούμε και λίγο καφεδάκι.
0: Εσύ και εγώ λίγο νεράκι.

0: Μπαμπά, σε ποια είναι η Στεφανία?
1: Ναι.
2: Έρχεσαι, πού είσαι?
1: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
2: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
2: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
1: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
2: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
3: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Λατό FM στους 103,3.
7: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Τερεάς και της Πελοποννήσου.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Σιλεσίας, Πρώτος ήταν ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12. Στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι η Στεφανία Κασίνη.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Νίκος Σαπρανίδης εξακολουθεί να είναι μαζί μας και να μας αντέχει στην κονσόλα.
1: Καλά, καλά, καλά περνάει ο άνθρωπος.
0: Λες. Τον ρώτησες ή το λες έτσι από μόνη σου?
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Δεν τον ενοχλούμε.
0: Για τον να τον ρωτήσεις, να δούμε τι θα σου απαντήσει.
1: Ξέρω, και σου λέω.
0: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εκείνος περιμένει τα γεμιστά που του έχει τάξει.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Έχεις και μάρτυρες, να ξέρεις, έτσι.
1: Στην Παρασκευή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε διαβάσει καθόλου μηνύματα. Να καλημερίσουμε τον Στέφανο. Ο Στέφανος μου φτιάχνει την διάθεση.
1: Α.
0: Και τη μέρα. Γιατί πάντα ξεκινάει και λέει καλημέρα στις κούκλες. Άμα ξεκινάει έτσι η μέρα, Στέφανε, έτσι, όλα καλά θα πάνε.
1: Καλημέρα και στον Τόρπη, καλημέρα και στον αγαπητό και στον Κώστα Παπαπατήσια. Γεια σου, Στέφανε, λοιπόν, και από μένα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Real Blogger, καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία την χαλαρώνουμε γιατί έχει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση σήμερα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, Κατερίνα.
1: Και εμείς ελπίζω, και εγώ ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαστε σίγουρες ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος είναι δύναμη. Real Blogger, μην αγγίξεις τον Παναγιώτη Βολάνιο. Μάλλον έχετε διαφορές όσον αφορά τις ομάδες. Και εγώ έχω διαφορά με τον Παναγιώτη, αλλά είναι δύναμη και είναι το καλύτερο παιδί.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και στον Πάνο από την Ελβετία. Βάλτε, λέει, και το Together in Electric Dreams για να ολοκληρωθεί η κουβέντα για τις μαυροπράσινες οθόνες PC.
0: Α, ναι, ναι, γιατί είναι της εποχής εκείνης, γι' αυτό.
1: Εδώ, Σαπρανίδη. Σαπρανίδη, έχεις ακούσει, παρακαλώ, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, επική ατάκα του Σοκράτη, γιατί επική. Αναφερόμασταν πριν στο επική. Περιστατικό
1: Σοκράτη
0: αυτό.
1: Σοκράτη έγραψες, πραγματικά.
0: Με, ναι, ναι, ναι. Με το αυτοκίνητο που πήγαινε με τις ανοιχτές πόρτες μέσα στη Σύραγγα εκεί στην Κακιά Σκάλα. Και έπαιζε καψούρο τραγούδα. Έπαιζε καρά συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Ό,τι αρχίζει, λέει, με χαρά, τελειώνει με καρά. Ακόμα και σε Σύραγγα.
1: Έτσι. Καλημέρα και στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνει, λέει, πολύ ζέστη. Είμαστε σε λάθος μέρος, εκτός των ραδιοκυμάτων του Real, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μείνετε εδώ,
1: ναι,
0: στον,
1: ναι,
0: Real FM.
1: Κατά τα άλλα.
0: Και προσπαθούμε να σας δροσίσουμε. Η Γεωργία έχει δίκιο. Αν θέλετε να δροσιστείτε, πάτε, λέει, στον Αθανάσιο Διάκοφο Κίδας. Δεν έχω πάει, είναι η αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Να, και ένα μέρος που δεν έχω πάει.
1: Εσύ, η Ελισάβετ, είπα, μετά έλεγα και χθες, είναι για διαφήμιση. Έχω πάει, έχω πάει. Εδώ το πολυταξιδεμένο μας κορίτσι. Τι ωραία τα ταξίδια όμως.
0: Το καλύτερο. Η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για την ψυχική σου υγεία.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό θα σου πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο, θα συζητήσουμε για το μεταναστευτικό.
0: Το θέμα φορμή, που έχει προκύψει με τη μεταφορά.
1: Τη μεταφορά, ναι, από μεταναστών από την Κρήτη. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Υπάρχει, βεβαίως, μία διαβεβαίωση, mm-hmm, ότι θα γίνει μόνο αυτή η διαδικασία για να ολοκληρωθούν, για να ολοκληρωθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση.
0: Ότι είναι προσωρινό το μέτρο.
1: Ότι είναι προσωρινό, έτσι. Και ότι θα μεταφερθούν σε δομές στην υπηρετική Ελλάδα. Όπως γινόταν. Τώρα υπάρχουν όμως
0: έχουν υπάρξει αντιδράσεις.
1: Και
0: η σύσκεψη αυτό δείχνει.
1: Ναι, θα γίνουν και άλλες συσκέψεις. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει κοινή γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τα δούμε
0: σε λίγα λεπτά από τώρα. Θα έχουμε τον Περιφερειάρχη Βόρειο Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Αλλά έχει μπει στο στούντιο Παναγιώτης,
1: ναι,
0: Βολάνης, που σημαίνει
1: και σταματάω
0: ότι κάτι δεν πάει καλά στους δρόμους. Παναγιώτη.
2: Σωστά, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα της Ομηρίδου Σκυλίτσι, mm-hmm, στον Πειραιά. Προφανώς μιλάω για τη γνωστή οδό. Λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, oh, στη συγκεκριμένη οδό. Οπότε η τροχιά έσπευσε, έκλεισε εκεί τη δεξιά λωρίδα. Θα έχουμε αναμενόμενα και κάποιο μποτιλιάρισμα, αλλά να το γνωρίζουν οι οδηγοί.
0: Πολύ προσοχή. Αν μπορούν να αποφύγουν, λοιπόν, την, ναι, Ομηρίδου Σκυλίτσι, ας το πράξουν. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι σε μία ωρίτσα και κάτι, στις 11.30, είναι προγραμματισμένη και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, η ακρίβεια,
1: και
0: τα
1: αυτό
0: μέτρα
1: δείχνει
0: κατά της ακρίβειας.
1: Ότι τέλος η καλοκαιρινή ανάπαυλα, τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά. Και
0: νέα σχολική
1: από ό,τι
0: χρονιά.
1: Μας είπε ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έδειξε κάτι ντοσιέ που θα πάρουν.
0: Τα ντοσιέ αυτά.
1: Ο Γκώδη μας τα έδειξε ο
0: και
1: Σπύρος.
0: Και τα νέα χωροταξικά.
1: Ναι.
0: Για τον τουρισμό και τσάπε.
1: Αν κρίνουμε και από την χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπηση που έκανε μετά από δύο εβδομάδες ο Πρωθυπουργός και πάλι.
0: Υπήρχε ένα διάλειμμα.
1: Αναφορά και στην οικονομία, αναφορά όμως και στα εθνικά θέματα. Γιατί
0: έστειλε μήνυμα.
1: Μετά τις τελευταίες αντιδράσεις της Τουρκίας, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, εκεί θα συζητηθεί και θα συζητηθούν και τα χωροταξικά πλαίσια. Το Ταμείο Ανάκαμψης, που όπως είπα, τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Οπότε πρέπει να κλείσουν και όλες οι εκκρεμότητες σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είναι επισήμως στην ατζέντα τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά επειδή γίνονται συνεχώς συσκέψεις.
0: Καλά, τώρα δεν είναι επισήμως. Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Μπαίνουν στο τραπέζι οι τελικές εξαγγελίες που θα γίνουν σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες από τώρα στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, και το μέτρο με τα σούπερ μάρκετ που θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια για την συμφωνία των οικηρίων, όπως την αποκαλούμε, και εκεί θα παρουσιάσει στο Υπουργικό ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αναμένεται να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για το πώς προχωράει αυτή η πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα. Μέχρι στιγμής στη λίστα φαίνεται ότι έχουν μπει 1.100 κωδικοί.
0: Ναι, αλλά μπορεί λέει, να αυξηθούν, να φτάσουμε μέχρι τους 1.500 κωδικούς, έτσι, όχι προϊόντα.
1: Ναι. Έχουμε μία εβδομάδα ακόμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή. Οπότε υπάρχει μία εκτίμηση ότι ενδεχομένως να προσθεθούν και άλλοι 400 κωδικοί περίπου το επόμενο διάστημα. Μένει να το δούμε λοιπόν αυτό. Και πού θα καταλήξει τελικά η μείωση. Γιατί όλα αυτά τίθενται σε αμφιβολία το τελευταίο διάστημα, Στεφανία. Με ποια έννοια, για το τι αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει αυτό το μέτρο. Όταν βλέπουμε τις τιμές του ντίζελ, γενικά των καυσίμων και του πετρελαίου, να ανεβαίνουν το τελευταίο διάστημα, και τους πρατηριούχους, τους επαγγελματίες του κλάδου να προειδοποιούν ότι από την 1η Σεπτέμβρη, αν δεν υπάρξει παράταση της επιδότησης, τα πράγματα θα είναι άσχημα.
0: Νομίζω ότι έχει, εγώ, εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει, απλά θα είναι θέμα ημερών.
1: Είναι θέμα ημερών.
0: Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Όχι, ακριβώς γι' αυτό. Και γι' αυτό κρατάς και ένα απόθεμα πάντα, γιατί λες ότι.

0: Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό λοιπόν, γιατί όπως σας είπαμε και νωρίτερα, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κοπέλες.
0: Να είστε κοπέλες, μας φτιάξατε την ημέρα, κύριε Μουτζούρη.
2: Ωραίες κοπέλες.
0: Έτσι. Πείτε κι άλλα.
1: Συνεχίστε με αυτό.
0: Έτσι, λοιπόν. Αρχίσαμε πολύ καλά. Να πάμε στα δύσκολα. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε την μεταφορά πάνω από 400 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται από την Κρήτη στη Σάμο και τη Λέσβο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και κάνατε μία έκτακτη σύσκεψη χθες.
2: Βεβαίως.
0: Και τι προέκυψε.
1: Έγινε καταρχάς μεταφορά επίσης.
2: Να βάλουμε το background, να βάλουμε το θέμα μας. Η Λέσβος, τώρα είμαστε στη Λέσβο, γι' αυτό μιλάμε για τη Λέσβο.
1: Ωραία.
2: Αλλά τα ίδια ισχύουν για τη Σάμο, για τη Χίο, για τα άλλα νησιά. Ήταν νησιά, η Λέσβος ήταν ένα νησί, το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από το 2015 έως το 2020 με τη μεταναστευτική κρίση. Δεδομένου ότι πέρασαν, όλοι τα θυμόμαστε, περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες, λαθρέοι, πέρασαν από τη Λέσβο στην προσπάθειά τους να μεταβούν στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι για να μείνουν στη Λέσβο ή στην Ελλάδα. Περάσαμε πολύ δύσκολες περιόδους. Είχαμε τα προβλήματα με τα ΜΑΤ όταν ήρθαν να εγκαταστήσουν μια δομή. Μετά το 20 πάρθηκαν μέτρα από την κυβέρνηση, καλά μέτρα, και ελαφρυνθήκαμε. Ήμασταν χαρούμενοι. Εν συνεχεία, το 26 προκύπτει εδώ στη Λέσβο ο αυθόδης πυρετός. Από την Ελλάδα μόνο εδώ έχουμε αυθόδη πυρετό. Με αποτέλεσμα να γίνει τεχνηλάτιση, να σφάζονται σωριδών ζώα, να μην ξέρουν που θα καταλήξει αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι στη Λέσβο το ΑΕΠ, το εισόδημα της Λέσβου κατά τα 2-3
0: εξαρτάται από αυτά.
2: Είναι
0: η
2: κτηνοτροφία. Δεν είναι ο τουρισμός. Είναι η κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν εξαρτώμαστε πολύ από την κτηνοτροφία. Όταν λοιπόν είχαμε αυτά τα δύο συσσωρευμένα γεγονότα, τις μνήμες από την μεταναστευτική κρίση, τον αυθόδη πυρετό που είναι δράση, είναι ενεργεία, μεταφέρονται 200 τόσοι μετανάστες στη Λέσβο από την Κρήτη.
1: Ναι.
2: Από την Κρήτη.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Λένε ότι για να εξεταστούν, να καταγραφούν.
0: Δεν σας έχουν ενημερώσει για ποιο λόγο.
1: Δεν μπορεί. Για να αποσυμφορηθεί, υποτίθεται λίγο η Κρήτη. Και θα είναι
2: Όταν όμως ένα νησί ήταν τόσο ταλαιπωρημένο, που προσπαθεί να βρει το βηματισμό του, το επιβαρύνει ξανά και αρχίζουν πάλι τα πνεύματα να εξάπτονται, δεν κάνει καλό.
1: Έχετε
2: πολλές άλλες δομές, θα πάνε να καταγραφούν.
1: Έχετε κάποια, έλεγα νωρίτερα, ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα είναι προσωρινό και ότι θα γίνει μόνο για καταγραφή και ταυτοποίηση.
0: Τι έχετε λάβει εσείς αυτές τις διαβεβαιώσεις,
1: και είστε και σε αυτό αντίθετος. Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνω να είστε αντίθετος και εσείς και η τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνω τέλος πάντων την αντίθεσή σας και την αντίδρασή σας στην μόνιμη, στην μόνιμη παραμονή.
2: Μας είχε λέξει μέχρι τώρα ότι δεν θα μεταφερθεί κανείς από άλλο νησί. Αυτό μας είχαν διαβεβαιώσει και το είχαμε πιστέψει. Άρα λοιπόν αρχίζουμε να αμφισβητούμε ό,τι λέγεται, ότι μεταφέρονται για να καταγραφούν και να αποχωρήσουν. Αρχίσαμε να το αμφισβητούμε. Αφού μας λέγανε ότι θα έρθει κανείς και έρχονται, σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθει από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι στην απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Μακάρι να ισχύσει και να μην ξανά έχουμε αποστολές εδώ.
0: Αυτές οι διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχουν έρθει επισήμως σε εσάς, στην περιφέρεια.
2: Έχω κάθε λόγο να πιστεύω τον κύριο Πλεύρη, τον εμπιστεύουμε. Είναι άνθρωπος που μπορεί να τον εμπιστευτείς, αλλά δεν κατευθύνουν πάντα τα πράγματα οι υπουργοί. Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία ρυθμίζει τι θα γίνει.
1: Τι εννοείται?
2: Στη δημόσια διοίκηση υπάρχει ο επικεφαλής και υπάρχει η νομεκλατούρα δημοσιοπολιτική.
0: Ότι μπορεί να μιλάμε για μια γραφειοκρατική απόφαση.
2: Ότι μια απόφαση που πιθανόν να μην ήταν γνώστη του υπουργού.
0: Ναι, τώρα εσείς τι αποφασίζετε στη σύσκεψη από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθείτε?
2: Εμείς, η απόφαση που πήραμε, και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αγνία μας, δεν θα τη δεχθούμε, δεν θέλουμε καινούργια αποστολή.
0: Ωραία, άρα ήρθανε οι πρώτοι 217 στη Λέσβο, ήρθανε τη νύχτα. Και θα πάνε και στη Σάμο από ό,τι καταλαβαίνουμε 200 άτομα. Ωραία, από εδώ και πέρα εσείς λέτε ότι δεν θα δεχθείτε κανέναν άλλον.

0: μετανάστη ή πρόσφυγα από την Κρήτη.
1: Θα το πω διαφορετικά. Κάνουμε παράκληση, κάνουμε έκκληση.
2: Ναι.
1: Το επιβαρημένο νησί με τον Αφθόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού, όπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι αποδιδάσκαν στις ακτές του νησιού, να μην το ξανεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Εσείς αυτό. Εσείς
2: ούτε
0: αυτό
2: δηλαδή
0: το
2: για
0: μήνυμα...
2: καταγραφή, έτσι.
1: Συγγνώμη.
2: Ούτε για καταγραφή. Αυτή τη στιγμή οι δομές δεν έχουν, θέλω να πω, σε σχέση με την χωρητικότητά τους, δεν είναι γεμάτες. Θέλω να πω, τι πρόβλημα θα δημιουργήσει.
1: Μα και δεδομένου ότι δεν είναι γεμάτες, θα πρέπει να εκενωθούν ακόμη περισσότερο. Αυτό ζητάμε.
0: Δεν έχουν εκενωθεί, δεν έχουν φύγει όλο αυτό το διάστημα από τη δομή της Ελέσβου και της Σάμου.
1: Και το λιμενικό και κυρίως η κυβέρνηση. Το αναγνωρίζω αυτό. Έγινε εκένωση των νησιών. Αλλά δεν θέλουμε να ξαναγεμίσουν.
2: Ναι.
1: Αν όντως ισχύσει ότι θα καταγραφούν και αμέσως μετά από 15 μέρες θα αποχωρήσουν.
2: Ναι.
1: Δεν έχω να πω τίποτα.
0: Αν λοιπόν αυτοί οι πρώτοι 217 που πήγαν στη Λέσβο και οι υπόλοιποι 200 στη Σάμο, δείτε ότι μέσα σε λίγες μέρες καταγράφονται και φεύγουν. Πάνε είτε σε κλειστές δομές, στην ενδοχώρα κτλ. Θα δεχθείτε να πάρετε έστω πάλι προσωρινά από την Κρήτη άλλους μετανάστες?
1: Εμείς κάνουμε έκκληση να σεβαστούν τα πάθη της Λέσβου. Τα πάθη
2: αυτό
1: του
2: είναι
1: Αφθόδους,
2: σαφές που λέει, το καταλαβαίνουμε και από το κύριο Μουτζούρι.
1: Εδώ ο κόσμος είναι σε έξαψη. Η κτηνοτροφία που σας είπα είναι τα δύο.
2: Ναι, ωραία. Η Σάμος όμως είναι η Σάμος, είναι η Χίος.
1: Η Σάμος είναι ο τουρισμός, είναι η Χίος, δεν επιβαρύνθηκε.
2: Μόνο προς το παρόν, ναι, δεν έχει.
1: Ναι, λέω και μέχρι τώρα. Άρα κάνουμε έκκληση να ληφθούν υπόψη τα πάθη της Λέσβου και της Σάμου.
0: Διαφορετικά, κύριε Μουτζούρη, για να το θέσω, γιατί πρέπει να δούμε και το επόμενο βήμα. Εσείς, ας πούμε, ότι δείτε ότι προγραμματίζονται να έρθουν και άλλες δεκάδες ή εκατοντάδες μετανάστες στο επόμενο διάστημα στο νησί. Τι θα γίνει?
1: Θέλω να έχω τη βεβαιότητα ότι το θέμα που δημιουργήθηκε τώρα, η αντίδρασή μας, το ότι το φαίνεται στην επιφάνεια κι εσείς κι άλλοι, θα βοηθήσει να εισακουστεί το αίτημά μας.
2: Ναι.
0: Και ότι δεν θα χρειαστεί, εννοείται, να κάνετε κάτι πιο δυναμικό.
1: Μην με βάζετε να πω τέτοια. Είμαι ειρηνιστής, θέλω την ειρήνη. Η Λέσβος αρχίζει και ανεβαίνει. Δέχεται πολλούς επισκέπτες, δέχεται Τούρκους επισκέπτες. Πάει καλά γενικά το νησί. Ας το αφήσουμε να τραβήξει το δρόμο.
2: Ναι. Οι ροές από την Τουρκία είναι μειωμένες πάντως, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι μειωμένες.
2: Δεν είναι δηλαδή.
1: Πλημμυρισμένη
2: είχαμε, είχαμε αυτή την. Οι ροές, όχι αφίξτουρες, οι ροές μεταναστών, λέω.
1: Α, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Έχουν σχεδόν μετηνιστεί. Άντε να ξεφύγει ένα κάπου.
0: Δηλαδή οι δομές, ας πούμε στην Λέσβο και στην Σάμο, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους 200 και 200 που ήρθαν από την Κρήτη, τι πληρότητα, σε τι βαθμό ήταν γεμάτες?
1: Στη Λέσβο ήταν πληρότητα οι 200 σε σχέση με τους 300 το 7%, στη Σάμο μπορεί να ήταν 15%.
0: Ναι, άρα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
1: Και αυτό θέλουμε να μηδενίσουμε.
2: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν έχουν κανένα λόγο να εγκλωβίζονται εδώ.
2: Μάλιστα. Μια που είπατε για τις αφίξεις των Τούρκων, για πείτε μας.
0: Πάνε καλά.
2: Το λέγαμε και χθες, βλέπαμε τα στοιχεία.
1: Επισκεπτών εννοείται.
2: Ναι. Αυτές οι αφίξεις τώρα.
1: Μου χθες το βράδυ πήγα να φάω ένα ψάρι με τη γυναίκα μου.
2: Ναι.
1: Όλα τα τραπέζια του συγκεκριμένου κέντρου μίλαγαν τουρκικά.
2: Είδες την ίδια εικόνα, δεν είναι, που είδα και εγώ στοιχεία.
0: Άρα έχει γίνει η δουλειά. Το θέμα τη βίζα έχει διευκολύνει πάρα πολύ.
1: Το ότι μας εισάκουσε ο κύριος Πρωθυπουργός το 2023 και καθιερώθηκε με έγκριση της Ευρώπης η βίζα, η χορηγούμενη επιτοπίως, ωφέλησε πολύ τα νησιά.
2: Μάλιστα.
1: Εμείς τα νησιά δεν κάνουν εξωτερική πολιτική για τα προβλήματα στο Αιγαίο, τα οποία τα αναγνωρίζω ότι υπάρχουν. Είμαι 100% υπέρ των δικαίων ετοιμάτων της Ελλάδος, αλλά εδώ είναι χαμηλή πολιτική, είναι πολιτική τουρισμού, είναι πολιτική κουλτούρας. Αυτή δεν ενισχύουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Περιφερειάρχη Βορειοαγγείου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κοπέλες.

0: καταλαβαίνω ότι η αντίδραση είναι σε αυτή τη λεπτή γραμμή, στο αν, κατά πόσο αυτό θα είναι ένα προσωρινό μέτρο, ναι, που αφορά μόνο ταυτοποίηση και τον έλεγχο, ή θα είναι όχι μόνιμο, αλλά τέλος πάντων θα είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
1: στο
0: η παραμονή
1: μέρος,
0: στο νησί. Νομίζω αυτό είναι.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερο του
0: αυτό
1: προσωρινού.
0: Ακριβώς.
1: Και η ανησυχία, επειδή αυτά τα νησιά έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος.
0: Έχουν, δεν το συζητώ.
1: Από το 2015.
0: Και όποιος, επειδή εγώ είμαι και από ένα από αυτά τα νησιά, δηλαδή από την Χίο, εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω και εσύ. Αλλά έχουν περάσει δύσκολα.
1: Ακριβώς. Εμείς μιλάμε για λίγο από την ασφάλεια της Αθήνας και από την απόσταση.
0: Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές.
1: Της Αθήνας.
0: Γι' αυτό το λέω. Έχω τσακωθεί πολλές φορές.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί το ζήσανε. Διαφορετικά το ζήσανε, το λέω, σε παρελθοντικό χρόνο. Γιατί μας είπε ο κύριος Μουζούς, είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι σε ιστορικά
1: οι πληρότητες
0: χαμηλά. Αλλά σου λέω, εκεί οι άνθρωποι έχουν περάσει δύσκολα και κάθε φορά τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι να το καταλάβω κι εγώ, τσακωνόμουν.
1: Ναι. Όχι.
0: Αλλά και μου έλεγαν συνέχεια, αφού μου εξηγούσαν.
1: Το βλέπουμε από πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Το βλέπεις, μου λέει, από πολύ μακριά. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι. Και υπάρχει αυτή η ανησυχία, μην τυχόν ξαναζήσουν έστω και σε έναν κάποιο βαθμό αυτό που είχαν ζήσει.
0: Και
1: παλύτερα.
0: Θέλω να σου πω ότι στην αρχή και οι Χιώτες, που ξέρω, μιλάω γιατί το ξέρω για τους Χιώτες και οι υπόλοιποι νησιώτες όμως, εκεί είχαν δείξει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.
1: Μα τις θυμόμαστε τις σκηνές, όταν στις πολύ δύσκολες ημέρες του 2015.
0: Το λέω γιατί όποιος λέει κάτι διαφορετικό.
1: Και τη βοήθεια που έδωσαν οι ντόπιοι.
0: Εγώ θυμάμαι σαν τώρα την πλατεία της Χίου να κάνουν μάθημα σε παιδάκια, δημιουργία, να προσπαθούν. Ειδικά στα παιδάκια, σου λέω, θυμάμαι, είχε γίνει σαν μια μεγάλη κατασκήνωση.
1: Τις εικόνες με τις δύο γιαγιάδες.
0: Ναι, στη Λέσβο, βεβαίως.
1: Τα νεογέννητα, τα βράφη στα γιος και τα τάιζαν. Γάλα, τέλος πάντων, αυτές οι σκηνές είναι στο μυαλό των νησιωτών και των ανθρώπων της Λέσβου και των ανθρώπων της Σάμου προφανώς. Και υπάρχει ανησυχία, επειδή βλέπουν και ότι οι καραβιές δεν σταματούν προς την Κρήτη και τη Γαύδο. Οπότε καταλαβαίνουν ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Μια ανησυχία, μην τυχόν δουν τις δομές τους να ξαναγεμίζουν. Έκκληση λοιπόν από τον Περιφερειακό Βορείου Αιγαίου να μην επιβαρυνθεί, να μην επιβαρυνθούν εκ νέου αυτά τα νησιά.
0: Πάντως μοιάζει λίγο σαν μεταφορά του προβλήματος, να τα λέμε τώρα.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στις δομές της ενδοχώρας.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Ναι. Γιατί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν από ένα νησί σε άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι υπήρχαν οι δομές στη Λέσβο και τη Σάμο και δεν πρέπει να δημιουργήσει κάτι από την αρχή. Υπήρχαν οι υποδομές, θέλω να πω, υπήρχαν. Αλλά γιατί δεν μεταφέρονται στην ενδοχώρα και μεταφέρονται προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι, ούτε εγώ κατά. Ίσως επειδή ενδεχομένως είναι στην Κρήτη ήδη λειτουργεί δομή προσωρινής, έτσι.
1: Ναι, η οποία
0: διαμονής και έχει χωροθετηθεί.
1: Κατά διαστήματα γεμίζει.
0: Ναι, και έχει χωροθετηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικές απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργία δεύτερης δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Αλλά κι εγώ. Αφού υπάρχει διαβεβαίωση ότι είναι προσωρινές οι μεταφορές, ακούμε και τον Περιφερειάρχη.
1: Θα το δούμε και το επόμενο
0: διάστημα.
1: Αν
0: είναι προσωρινές, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω, επειδή είναι οργανωμένες οι δομές και ίσως επειδή είναι σε ιστορικό χαμηλό η χωρητικότητά τους, ενδεχομένως για αυτό.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
10: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια.
15: Λατό FM. Στους 103,3.
16: Όδησε Βαχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Όδησε Βαχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
17: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Η τώρα... υπόσχεση είναι υπόσχεση.
1: Είναι σταμάτα
0: ο Νίκος Σάπρα. Όχι, μην κοροϊδεύεις με τα γεμιστά. Δεν λέω γιατί γεμιστά, παιδί μου.
1: Ποια?
0: Το τραγούδι, το Together in Electric Dreams.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι πάλι θα με έχεις βάλει στη γωνία για τα γεμιστά. Θα δεχτώ τηλέφωνο.
0: Καλέ, στο με... τέλος θα νομίζω ότι σου κάνω και bullying. Και δεν το υποσχέθηκες και σε μένα το φαγητό στο κάτω-κάτω.
1: Έλατε.
0: Δεν έχω και καμιά πρεμούρα δηλαδή να φτιάξει τα γεμιστά. Λοιπόν, ό,τι υποσχεθήκαμε λοιπόν στον φίλο ακροατή, ο Νίκος Σαπρανίδης το βρήκε και το ακούτε τώρα.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για φωτιά σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος. Και επίσης υπάρχει φωτιά στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση ένα ελικόπτερο και υδροφόρες εκεί του Δήμου. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και τα δύο.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα, λέγαμε ότι όλα αυτά τα σχολικά είδη που είδαμε να αρχίζουν να μπαίνουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ από το Σάββατο δειλά-δειλά, αλλά φαντάζομαι στις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν πλήρως. Η μουσική λίγο, τα Windows που συζητούσαμε, όλα αυτά μας θυμίζουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Αυτά, αγαπητοί μου, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό.
1: Πρέπει να δούμε τον τιμοκατάλογο για φέτος.
0: Αχ, τι θα έχει αυτός ο τιμοκατάλογος. Πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό. Λοιπόν, γιατί κοντοπλησιάζει ο Σεπτέμβρης.
1: Έλατε.
0: Και η επίσκεψη
1: και
0: σε βιβλιοπωλεία.
1: Στις μειώσεις θα είναι και σχολικά είδη.
0: Θα είναι και σχολικά είδη. Για να δούμε λοιπόν τι θα περιλαμβάνουν αυτή η συμφωνία κυρίων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αποστολό Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο οποίος θα μας μεταφέρει και την τελευταία εικόνα που έχει όσον αφορά και την συμφωνία κυρίων και τα σχολικά είδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έρχεται ο λογαριασμός για τους γονείς σιγά σιγά,
2: Έτσι, έρχεται ένας από τους πιο δύσκολους μήνες του έτους, που είναι ο Σεπτέμβρης. Αρχίζουν τα σχολεία, αρχίζουν τα φροντιστήρια, τα κέντρα μελέτης, ξένες γλώσσες, συν αυτά τα οποία πρέπει να προμηθευτούμε όλοι για τα παιδιά μας, τετράδια, τσάντες, κασετίνες, τυλάμους, στυλούς, μολύβια, γεωμετρικά σχήματα και όλα αυτά, τα οποία θα είναι, θα έλεγα, ελπιστούμε φέτος να είναι λίγο συγκρατημένα σε σχέση με πέρσι. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι από την εθελοντική εθνική συμφωνία η οποία έχει γίνει μεταξύ της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΣΕΒ και των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 100 κωδικοί, 100 κωδικοί για τα σχολικά είδη που θα τα έχουν σε έκπτωση από 5% και πάνω. Αυτό βέβαια περιμένουμε να το δούμε, γιατί τα ίδια λέγανε και πέρσι. Δεν πιστεύω να είμαστε, γιατί έγινε σε επίπεδο πρωθυπουργού, πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Αρκεί να είναι τα ποιοτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα 50 φύλλα, τα τετράδια ή οποιαδήποτε άλλα τετράδια, τα οποία πέρσι συναντήσαμε, πρόπερσι ήταν στα 80 γραμμάρια, πέρσι πήγαμε πρόπερσι στα 70 γραμμάρια, πέρσι στα 60 γραμμάρια.
0: Πού θα φτάσουν,
1: έλατε, πού θα φτάσουν,
0: το σκέφτομαι και εγώ. Τι θα είναι, δύο φύλλα χαρτί θα είναι στο τέλος.
2: Ευελπιστώ να μην, τα δούμε φέτος τα 50 γραμμάρια το φύλλο, δηλαδή να γράφει το παιδάκι στην προστινή σελίδα και να φαίνεται.
1: Ότι είναι πολύ λεπτό το χαρτί.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Το ίδιο λέω, ελπίζω να μην γίνει αυτό που έγινε πέρσι. Και βέβαια να είναι πραγματικές οι μειώσεις. Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε και όλες τις τιμές από τα περσινά, της περσινής χρονιάς στα σχολικά, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους. Όπως είδαμε και στον πληθωρισμό των ετήσιων, είδαμε τα σχολικά να είχαν τσιμπήσει ακόμα παραπάνω σε σχέση με πρόπερση, γύρω στο 3,7%.
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε φέτος να δούμε κάποιες καλύτερες τιμές. Ευελπιστούμε τουλάχιστον.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, σε γενικές γραμμές, μια που λέμε για τον προϋπολογισμό, προφανώς είναι μια σημαντική οικονομική υποβάρηση για τις ελληνικές οικογένειες. Πού τα μεγαλύτερα έξοδα είναι, για παράδειγμα, η σχολική τσάντα, να μας δώσετε περίπου μια τάξη μεγέθους.
0: Είναι τα πιο ακριβά είδη.
1: Ναι, να μας δώσει μια τάξη μεγέθους για τη σχολική τσάντα, για τα τετράδια, για τη γραφική ύλη.
2: Κοιτάξτε, μπορούμε να βρούμε τσάντα σχολική, βέβαια είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε, έτσι, γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρεις και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλεις τα βιβλία και τα τετράδια της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο και τέτοια. Τώρα, εάν βρούμε τις τσάντες τις επώνυμες, ιδίως αυτές που θέλουν τα παιδιά, σύμφωνα και με τα, αυτά τα οποία τα θέλω που έχουν σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τις βρούμε και σε τιμές σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερες αυτές οι επώνυμες τσάντες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, πανάκριβες, όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την Εθνική Συμφωνία κάνουν. Από εκεί και πέρα τα τετράδια μπορούμε να τα βρούμε σε λεπτά τα εισαγωγής.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο τουλάχιστον ελληνικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα σχολικά, στα τετράδια, αλλά και όχι μόνο, τα οποία είναι των 80 γραμμαρίων τα 50 φύλλα, σίγουρα θα είναι ακριβότερα από τα εισαγωγής στα κινέζικα, που είναι και καλύτερη ποιότητα τα ελληνικά, δεν το συζητάω. Μπορεί να τα συναντήσουμε και στο 1,5 και στα 2 ευρώ. Τα κινέζικα αυτά τα τετράδια, τα 50 φύλλα, μπορεί να τα βρούμε ακόμα και σε 40, 45, 50 λεπτά. Όμως υπάρχουν, ανάλογα με την ποιότητα, παίρνεις και το προϊόν. Γιατί αν είναι να πάρω 10 τετράδια κινέζικα για να κάνω τη δουλειά μου, προτιμώ να πάρω ένα ελληνικό που θα είναι το καλύτερο και το ποιοτικότερο για να κάνει τη δουλειά το παιδί. Μετά είναι η στυλή, είναι οι γόμες, είναι οι ξύστρες, είναι τα μολύβια, είναι τα γεωμετρικά σχήματα.
0: Πολύ γραφική
2: είναι.
0: Ναι.
2: Είναι οι κασετίνες, είναι τα κανσόν, τα χαρτόνια τα οποία θέλουν στις πρώτες τάξεις δημοτικού που κάνουν την χειροτεχνία. Είναι πάρα πολλά προϊόντα τα οποία θα υπολογίσουμε αφού θα μπουν οριστικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και στα άκια του σούπερ μάρκετ, αλλά πολύ περισσότερο και στα συνοικιακά, αλλά και όχι μόνο βιβλιοπολία, να δούμε σε ποιες τιμές θα καταλήξουν φέτος να είναι συμφέρουσες για τον κάθε καταναλωτή, για τον κάθε γονιό που θέλει να αγοράσει τα προϊόντα για το παιδί του, για τα παιδιά του. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει είναι να δούμε τι θα γίνει φέτος και ποια θα είναι η αύξηση όσον αφορά τα φροντιστήρια, τις ξένες γλώσσες.
0: Τώρα πάμε στα μεγάλα έξοδα, γιατί αυτά που λέμε για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή μαρκαδόρι, πυλός, ξυλομπογιές, φύλλα κανσών κτλ., είναι ένα έξοδο που κάνουν οι γονείς τον Σεπτέμβριο, αλλά συνήθως αυτά κρατάνε τουλάχιστον για 5-6 μήνες και μπορεί να χρειαστεί σε κάποια από αυτά μια ανανέωση. Τα μεγάλα έξοδα, κύριε Ραυτόπουλε, έρχονται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Και από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, αλλά κυρίως γυμνάσιο λύκειο, που έχουμε τα φροντιστήρια ξένων
1: δημοτικού
0: γλώσσων. Ναι.
1: Α, για ξένες γλώσσες.
0: Ξένες γλώσσες
1: δημοτικού. Όχι, πήγα να σου πω, γιατί άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν.
0: Κέντρα μελέτης έχουν στο
1: αυτό,
0: δημοτικό.
1: Εδώ άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν ιδιαίτερα. Και φροντιστήρια και ιδιαίτερα στο δημοτικό, και είχα πάθει σοκ.
0: Έχει γίνει της μόδας πια τα κέντρα μελέτης. Σχεδόν τα περισσότερα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, γιατί, και όχι μόνο, έχουν και κέντρα μελέτης πλέον μέσα.
1: Όχι για ξένες γλώσσες, για τα
0: μαθήματα του σχολείου.
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν το πίστευα.
0: Τα μεγάλα έξοδα όμως είναι εκεί. Είναι γυμνάσιο λύκειο, γιατί. Και όσο ανεβαίνουν οι τάξεις στις ξένες γλώσσες, ανεβαίνουν και το κόστος που πληρώνεις στο φροντιστήριο, τα λεφτά. Αλλά και μετά έρχονται και η προετοιμασία στο λύκειο για τις Πανελλήνες. Άρα, τι γίνεται εκεί? Γιατί άμα θέλουμε έναν τουλάχιστον μισθό οι γονείς για να πληρώνουν μόνο τα φροντιστήρια, κύριε Ραυτόπουλε, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
2: Πιστέψτε με, για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει, όχι να μην πω για λύκειο, να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό,
0: ναι,
2: πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι μόδα, λόγω του ότι, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όλοι αναζητούμε δουλειά γιατί δεν φτάνει ο ένας μισθός και να κάνουμε και δεύτερη και τρίτη δουλειά. Τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε, και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα στέλνουμε στα κέντρα μελέτης που είναι εισάξια σε τιμές, θα έλεγα, όσον αφορά τα φροντιστήρια που θα πάνε τα παιδιά του γυμνασίου ή του οικείου. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια, τα κέντρα μελέτης. Από εκεί και πέρα είναι οι ξένες γλώσσες, όπως είπατε, που στο γυμνάσιο πλέον τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να έχουν δύο ξένες γλώσσες.
0: Ναι,
2: παλιά,
0: ναι,
2: ήταν μόνο τα αγγλικά. Τώρα
1: υπάρχουν. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Γενικά
2: βεβαίως, και τρεις και τέσσερις, δεν είναι κακό. Το κακό είναι το κόστος των φροντιστηρίων για τις δύο ξένες γλώσσες, είτε αγγλικά γαλλικά είτε αγγλικά γερμανικά. Γιατί αυτά έχουν, ναι, στα γυμνάσια, ανάλογα με τα τμήματα τα οποία θα συμπληρωθούν τα παιδιά. Το
0: από την πέμπτη δημοτικού η δεύτερη ξένη γλώσσα.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Έτσι λοιπόν κάνει ένα δυσβάστο. Και μην ξεχνάμε σε αυτά ότι υπάρχουν και δραστηριότητες των παιδιών.
1: Αυτό βέβαια. Υπάρχουν αθλήματα,
2: είτε μουσική, είναι χορή, είτε είναι μουσική, είτε είναι συν τις φόρμες, τα αθλητικά είδη, τα παπούτσια. και στα δημοτικά θα πάρεις και το παγουρίνο και το φαγητοδοχείο και άλλα πολλά προϊόντα.
0: Κύριε, οποία... αυτό που λέει.
1: Είναι πραγματικά
0: τώρα έτσι όπως το ακούω όλο αυτό, ναι. Στο τέλος δεν μένουν λεφτά για να φάμε.
2: Είναι ανελαστικές δαπάνες, όπως για να το κάνουμε, είναι ανελαστικές δαπάνες αυτές τις οποίες μπορεί να στερηθεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε... τη κάθε οικογένεια πράγματα για τον εαυτό του ή ακόμα και για το φαγητό του, αλλά για τα παιδιά πρέπει να πάρει. Γιατί, παράδειγμα, δεν μπορεί να πάει το παιδί χωρίς αθλητικά παπούτσια στο σχολείο, γιατί δεν θα το αφήσει ο δάσκαλος και καλά θα κάνει να κάνει γυμναστική. Μη σπάει στο πόδι του, μη κάνει κανένα κάταγμα, κανένα διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνετε. Είτε να πάει χωρίς να έχει την, τα αθλητικά, τη φόρμα του και αυτά, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται, οι οποίες είναι ανελαστικές δαπάνες. Ο κάθε γονιός, η μητέρα, ο πατέρας. Θα προτιμήσει και αυτό κάνει, θα προτιμήσει να στερηθεί ο ίδιος ή για τον εαυτό του, για τον οικοκυριό, παρά να στερήσει από το παιδί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Βεβαίως, εγώ για τις δραστηριότητες το καταλαβαίνω αυτό, αλλά στο κομμάτι του φροντιστηρίου δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε συνδέσει εδώ στη χώρα μας, εδώ και δεκαετίες, το φροντιστήριο με την επιτυχία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή είναι ομολογία αποτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος αυτό να αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνουν για να προετοιμάσουν.
0: Και κάτσε να δεις, γιατί επειδή εγώ ένα παιδί, ήδη το παιδί μου το ένα έδωσε Πανελλήνιες πέρσι, οπότε έχω ζήσει τι σημαίνει η προετοιμασία των Πανελληνίων εξετάσεων, γιατί μιλάμε για ένα δυσβάσταχτο κόστος. Είναι ένας μισθός στο ελάχιστο.
1: Έτσι όπως είναι, δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον ανταγωνισμό, το σκληρό ανταγωνισμό, για να εξασφαλίσει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο.
0: Και αν το παιδί σου θέλει να μπει και σε μια συγκεκριμένη σχολή, οπότε παλεύει και δίνει βάση σε μια συγκεκριμένη σχολή, και μετά, αν έχεις και ένα δεύτερο παιδί που έρχεται και θα κάνει και εκείνο προετοιμασία Πανελληνίων, δυστυχώς στην εποχή μας δεν είναι έτσι όπως ήταν στη δική μας παλιά Στεφανία. Εμείς κάναμε, αλλά εγώ θυμάμαι να κάνουμε στην τελευταία τάξη.
1: Εγώ έκανα τελευταία τάξη.
0: Την τελευταία τάξη κάναμε, οι περισσότεροι στην τρίτη ηλικίου. Αυτό ξεκινάει οπωσδήποτε στη Δευτέρα. Κάποια παιδιά ξεκινούν και ακόμα και από την πρώτη.
1: Καλά, εδώ σου λέω, μου λένε από το δημοτικό ότι ξεκινάνε τα παιδιά και κάνουν φροντιστήριο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα.
0: Τα κέντρα μελέτης, τα γνωστά.
1: Ναι, αυτό τελικά.
0: Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουν οι γονείς.
1: Ιδιαίτερα, είναι για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά αν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είχε αυτές τις ελλείψεις. Έτσι.
0: Αν εγώ βλέπω, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια
1: η
0: παραπαιδεία ζει και βασιλεύει.
1: Μα εντάξει, ενισχύεται περισσότερο η παραπαιδεία. Ακριβώς, όπως το λέω.
2: Να προσθέσω, να επιτρέπετε να προσθέσω αυτά που λέτε. Βέβαια, οι γονείς θα κάνουν τα πάντα, όπως είπατε, όπως κάνετε και εσείς, να πληρώσουν για τα παιδιά τους τα φροντιστήρια, προκειμένου να περάσουν στην επιθυμία που έχουν, στη σχολή που θέλουν να περάσουν. Για φανταστείτε όμως το παιδί να δώσει και να μην φτάσει στην επιθυμία τη δική του και θα πρέπει να πάει να σπουδάσει στην περιφέρεια.
1: Ναι, είναι και αυτό φυσικά.
2: Το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλά, και σαν ενός εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας, από γονείς, οι οποίοι πέρασαν τα παιδιά τους που μας έχουν πει ότι αδυνατούν να τα στείλουν στην περιφέρεια, θα ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά, για αν περάσουν στην Αθήνα, στην κατοικία την οποία, στη μόνιμη κατοικία που έχουν, θα πάνε. Οι αλλιώς δεν θα πάνε. Δεν μπορούν.
0: Εκεί συνεχίζεται η αιμορραγία.
1: Ναι, για τα φροντιστήρια έχετε εικόνα για το κόστος κατά μέσο όρο?
2: Είναι ανάλογα, να σας πω, με τα παιδιά, για ποια θα πάνε. Θα πάνε για τα μαθήματα της δέσμης, θα πάνε για όλα τα μαθήματα, θα πάνε για κάποια, καταλάβατε. Είναι ανάλογα με το πακέτο που θα πάρει, που θα επιλέξει το παιδί, πάει και το κόστος των διδάκτων του φροντιστηρίου. Εκεί που μπορεί να πεις ότι υπάρχει μία, θα έλεγα, εικόνα, είναι ως προς τις ξένες γλώσσες.
1: Ναι.
2: Που λίγος πολύ τα φροντιστήρια είναι περίπου στα ίδια, ανάλογα με την τάξη που θα πάει, βέβαια, το παιδί, από τις προκαταρκτικές τάξεις, από τις πρώτες μέχρι και τις να φτάσει να δώσει είτε για lower είτε για proficiency. Εκεί πέρα, λοιπόν, κυμαίνεται περίπου στα 80 με 90 ευρώ για το κάθε παιδί. Αν υπάρχουν και περιπτώσεις που φροντιστήρια κάνουν εκπτώσεις, θα έλεγα, εάν έχεις δύο παιδιά, σου λέει μείον 30%, μείον 20%, εάν πας και τα δύο παιδιά στο ίδιο φροντιστήριο.
0: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα από φίλο Κροατή. Ο Γιώργος λέει: θα πάει το παιδί μας φέτος πρώτη δημοτικού και ακούγοντάς σας, λέει, πόνεσε η τσέπη μου. Όλα αυτά, λέει, που λέτε δεν είναι πλέον πολυτελή έξοδα, δηλαδή η δραστηριότητα, αν θα έχει καλά τετράδια, είναι απαραίτητα.
1: Αυτά είναι απαραίτητα. Το θέμα δεν θα έπρεπε να ήταν απαραίτητα τα φροντιστήρια από τόσο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, μια μέση οικογένεια δεν μπορεί να τα αντέξει.
2: Γι' αυτό είπα ότι είναι ανελαστικές δαπάνες. Είναι σίγουρο, και ο κύριος Γιώργος, καλό θα είναι μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού θα πάρει το καλή πρόοδο να έχει το παιδάκι του και να είναι καλή σχολική χρονιά, αφού θα πάρει τη λίστα από τον δάσκαλο, το τι πρέπει να πάρει, τότε μη ζαλιστεί, να πάει να τα πάρει και θα βάλει βασανίδιο και θα βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη προκειμένου να πάρει τα τετράδια και τα στυλό και τα μολύβια της πρώτης δημοτικού. Αυτά τα οποία θα ζητήσουν στην πρώτη δημοτικού. Για να φανταστείτε ποια είναι, πόσο είναι, ποια είναι η διαφορά.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε κύριε, αυτό που λέτε τώρα τη διαφορά, γιατί στέλνει μήνυμα φίλη ακροάτρια που μένει στην Αγγλία μόνιμα, το μόνο λέει που πληρώσαμε εμείς εδώ είναι η τσάντα των παιδιών, όλα τα υπόλοιπα τα παρέχει το σχολείο, δηλαδή τετράδια, βιβλία δεν έχουν, έχουν λέει έναν προτζέκτορα και γράφει ο δάσκαλος και διαβάζουν όλα μαζί, μολύβια, ξυλομπογιές, στήλο κτλ. Είναι κοινά, τα αφήνουν στο σχολείο και όλοι χρησιμοποιούν τη γραφική ύλη, τη μοιράζονται.
2: Ακριβώς, εντάξει, υπάρχουν συστήματα εκπαίδευσης.
0: Τελείως διαφορετικό σύστημα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο.
1: Ευχαριστούμε κύριε Ραυτόπουλο.
0: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Real FM.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μέσα στον όλυθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κατάλαβες
1: λοιπόν,
0: τώρα με την αντιμέτωποι οι γονείς κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Γιατί εντάξει, πέρα από τα σχολικά είδη, τα στυλό, τους μαρκαδόρους, αυτό είναι το μικρότερο κόστος, παιδιά. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά το μικρότερο κόστος. Στα φροντιστήρια γίνεται η μεγάλη σφαγή και σου έβγαλα εγώ τον τιμοκατάλογο τώρα κάτω και σου εξήγησα που το δικό μου το παιδί έδωσε πέρσι Πανελλήνιες και ήθελε να περάσει αρχιτεκτονική, που σημαίνει και σχέδιο ότι πρέπει να κάνεις μαθήματα. Σχέδιο, ελεύθερο και γραμμικό, που παρακαλώ, δεν διδάσκεται στο, δηλαδή
1: αυτό,
0: μάθημα.
1: Αυτό συζητούσαμε.
0: Πανελλαδικός εξεταζόμενο που δεν διδάσκεται ούτε στην τρίτη ηλικία, έστω υποτυπωδώς, για τα παιδιά τα οποία θα χρειαστεί να δώσουν σχέδιο. Δεν είναι μόνο αρχιτεκτονική, και όσοι θέλουν να περάσουν γραφιστική, θέλουν και εκείνοι να δώσουν σχέδιο. Απαιτείται.
1: Πάντως, καλά, αυτό είναι.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Τρελό, είναι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο. Πας λοιπόν από εκεί, ξεκινάς και λες, σου είπα 200 ευρώ το μήνα μόνο για το
1: πάει
0: σχέδιο.
1: Ένα χιλιάρικο, τέλος πάντων, μην το συζητάτε.
0: 600 ευρώ το φροντιστήριο.
1: Ναι.
0: Πας ένα χιλιαρικάκι πάρα πολύ εύκολα για την προετοιμασία των
1: Πανελλαδών. Το μήνα. Είναι απίστευτο.
0: 800 ευρώ με 1000 για την προετοιμασία στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα.
1: Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό ξεκινάει νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λέγαμε, ότι εμείς κάναμε, ξέρω εγώ, τρίτη ηλικίου για παράδειγμα. Και κάνουν αυτό που ζητούσαμε στο διάλειμμα, ότι ακόμα και αν οι γονείς επιλέξουν για τα παιδιά τους τα ιδιωτικά σχολεία, να πάνε το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο.
0: Τα φροντιστήρια των Πανελλαδικών δεν τα γλιτώνουν.
1: Το φροντιστήριο δεν τα γλιτώνουν.
0: Υπάρχει εξειδίκευση πια στα φροντιστήρια, ναι. Και γίνεται.
1: Και ούτε τις ξένες γλώσσες.
0: Χαμός για να βρεις το φροντιστήριο που θες, που είναι εξειδικευμένο, αν θες το παιδί σου να περάσει πολυτεχνείο, αν θες να περάσει στα θεωρητικά. Αν θες να... δεν είναι αυτό που είχαμε εμείς σε ένα φροντιστήριο, πηγαίναμε εντάξει τελευταία τάξη απλά για να δώσουμε εξετάσεις. Άρα παιδιά, τη χάσαμε τη μάχη με την παραπαιδεία.
1: Την έχουμε χάσει σίγουρα και τελικά ποιο την τροφοδοτεί αυτή.
0: Μήπως είναι και ένας τρόπος
1: να απασχολείται. Μήπως
0: είναι ένας τρόπος να βρίσκει δουλειά ένα μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού
1: που δεν μπορεί να απορροφηθεί.
0: Μήπως το τροφοδοτούμε εμείς οι ίδιοι αυτό το σύστημα της παραπαιδείας, γιατί αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγάλη ανεργία έξω.
1: Συμφωνώ.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα.
8: Η ώρα είναι 11.
2: Λατό FM στους 103,3.
9: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Είχα κάνει εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: 8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Δάσκες φωτιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο στον Παϊτάνη των Γρεβενών και στον Ορεινό Όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας πλησίων του χωριού Καστανιά. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε εγκατελειμμένο κτίριο στον Πειραιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σε μισή ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στόχος είναι η συνολική λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.500 κωδικούς προϊόντων. Παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου που μετέφερε μαθητές με φορτηγάκι στην Ολλανδία. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για Γερμανούς ταξιδιώτες. Σφοδρή επίθεση στον Ρώσο πρόεδρο εξαπέλυσε ο ομόλογος του της Ουκρανίας ανήμερα της Εθνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας. Ο Πούτιν ελπίζει ότι είμαστε κουρασμένοι. Εμείς γνωρίζουμε ότι είναι θνητός, ανέφερε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επισημένοντας. Δεν μας κατάλαβε ποτέ και τώρα δεν έχει το χρόνο να το κάνει.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η Μπαρτσελόνα νίκησε εκτός έδρας στην Έλτσε με 5-0 στην πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, η Λίβερπουλ ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Newcastle. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 11. Θα είμαστε μαζί σας παρέουλα μέχρι τις 12. Η ίδια παρέα, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη. Και, α, δεν έχουμε πει.
0: Δεν είμαστε η ίδια παρέα, λάθος.
1: Έχουμε αλλάξει εδώ και μισή ώρα. Είναι η Κατερίνα Βουτσά που μάλλον πέρασε ωραία το Σαββατοκύριακο και είπε: δεν ξανάρχομαι στην εκπομπή των κοριτσιών. Και η Κατερίνα Βουτσά λοιπόν στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου, Εύη Βουλιουκλιώτη, παραμένει σταθερή στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ρωτάει ο Τζόρτ, τα γεμιστά θα είναι για λατζή ή με κιμά? Με κιμά εννοούμε πάντα.
1: Καλά, είσαι με το κιμά?
0: Ναι.
1: Ναι, όχι, εγώ ναι. Τα θέλω κανονικά ορφανά.
0: Όχι, τα κανονικά είναι με κιμά.
1: Όχι, τα κανονικά είναι τα ορφανά. Και μετά, χωρίς κιμά. Λίδες που λέει η Κατερίνα. Κατάλαβες τώρα, Στεφανία?
0: Όχι.
1: Θες να κάνουμε γκάλοπ?
0: Θέλω να κάνουμε
1: γκάλοπ. Ποια είναι τα κανονικά γεμιστά, παιδιά?
0: Με κοιμά.
1: Τα ορφανά ή με κοιμά?
0: Με κοιμά.
1: Ναι. Καταρχάς, κάνε απλά γεμιστά. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί το πράγμα.
0: Θα φτιάξω
1: και μετά, άμα θες, βάλε μέσα και κοιμά.
0: Αποφάσισα. Αυτό μου θυμίζει, έτσι όπως το πες, αυτό το γκάλοπ που κάνει ο,
1: ναι,
0: ο κύριος Νιφλής.
1: Ναι.
0: Συνάπικ, ναι, να είναι το αγαπημένο του, το γνωστό. Δεν μπορεί να μην το ξέρεις.
1: Το ρωτήσεις... πεπόνι, το καρπούζι.
0: Όχι, ρε, oh,
1: τι.
0: Σουβλάκι με πατάτες ή χωρίς. Το τυλιχτό με πατάτες ή χωρίς.
1: Χωρίς.
0: Με.
1: Τώρα που δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Είσαι με τον Ιφλή, εσύ.
1: Είναι, μα ο Μάνος ξέρει ότι το σουβλάκι κανονικά, το τυλιχτό, δεν έχει πατάτα, Χριστιανή μου, μέσα. Η πατάτα έχει μπει για να κάνει μπούγιο. Και να σε ταΐσουν εκεί πέρα ότι υπάρχει
0: κακό
1: σε υδατάνθρακα και σε άμυλο, ξέρω εγώ. Το σουβλάκι, το τυλιχτό, το κανονικό.
0: Ναι, το,
1: ναι, το
0: ξέρω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Τι να κάνω τώρα.
1: Μα έτσι ήταν τα σουβλάκια όταν ήμασταν παιδιά, παιδιά. Δεν βάζαν πατάτες μέσα.
0: Τι να κάνω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Η Κατερίνα μας πως το τρώει με πατάτες. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Α, ρωτήσουμε και το Χριστούλια σε λίγο να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να το λύσουμε αυτό το θέμα.
1: Έχουμε τον Δημήτρη του Χριστούλια.
0: Ότι θα είναι στην πλευρά μου.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, ο Δημήτρης είναι καλοφαγάς.
0: Γι' αυτό σου είπα, είμαι σίγουρη ότι θα είναι στη δική μου πλευρά. Πιστεύω, δεν πιστεύω να πέσει. Δεν νομίζω να πέσει.
1: Κάτσε. Δεν θέλω να προκαταβάλεις τον κόσμο.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αλλά μπορείτε να. Εντάξει. Εμείς ως πότας κάνουμε τον γκάλαπ γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
1: Ναι, γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά. Α, ορίστε. Real blog. Ορφανά και πάει σε Ελλάδος. Αλλιώς λέει, πάμε σε γιουβαρλάκια. Δίκιο έχει. Τώρα θα μου πεις εσύ στα γιουβαρλά και δεν βάζω κοιμά.
0: Με βολεύει εμένα το ορφανά, μην νομίζετε. Από κάθε άποψη.
1: Δεν έχεις καταλάβει ότι δουλεύω για σένα. Αλλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλιας στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Έχουμε μια καλημέρα. Hot ερώτηση πριν από το
1: Έχουμε
0: ρεπορτάζ.
1: Έντονους προβληματισμούς εδώ, 24 Αυγούστου. Και ο προβληματισμός μας είναι γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
2: Εγώ, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Ελισάβετ. Εγώ προτιμώ ορφανά.
1: Α, μπράβο, βρε Δημήτρη.
0: Όχι, ότι είμαι η μειοψηφία.
2: Θα πάω κοιμά, τρώω μακαρόνια με κοιμά.
1: Έτσι, μπράβο, πέστα. Βάζω και μπόλικο τυρί τριμμένο μετά πάνω από τα μακαρόνια με κοιμά και τα ευχαριστιέμαι, Χριστιανή μου.
2: Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Αρρωστήσατε. Ωραία. Και το τυλιχτό, σε παρακαλούμε, με πατάτα ή χωρίς?
2: Χωρίς πατάτα.
0: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Έπεσα
1: τελείωσε.
0: Έξω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: 2-0.
0: Έπεσα έξω.
1: Ελισάβετ Στεφανία.
0: Δημήτρη Χριστούλια, δεν το περίμενα ποτέ από σένα.
2: Αγαπητές μου συναδέλφισες, τυλιχτό μόνο. Με κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι και κόκκινη πάπρικα. Και πάπρικα γλυκά.
1: Συμφωνώ.
2: Και πάπρικα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, Δημήτρη. Μάλλον δεν θα ξαναφάμε έξω μαζί.
2: Στεφανία, εμείς θα πάμε και θα πούμε.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Θα πάμε έξω, εσύ θα τρως τα δικά σου, δεν θα σταγγίξουμε και εμείς θα τρώμε τα δικά μας, δεν μας σταγγίξουμε.
0: Δεν πάμε για σουβλάκια συνήθως, Δημήτρη, γι' αυτό. Οπότε εντάξει, τα βρίσκουμε.
2: Πάμε για αυτά που τους αρέσουν, έτσι, τα θαλάσσινα.
1: Λοιπόν, Στεφανία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Όχι, επίσης.
1: Έρχονται τα μηνύματα και.
0: Ναι, νομίζω ότι έχω χάσει.
2: Αλλά θα σα πω και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι.
2: Ποιο είναι ο καλύτερο μεζέ?
0: Ποιο είναι?
2: Την παρέα, παιδιά.
0: Έτσι,
2: παρέα, δεν κάνει τίποτα. Εγώ όταν είμαι με τη Στεφανία ή όταν είμαι με σένα, Ελισάβετ, είναι η καλύτερη παρέα. Άρα δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
1: Ωραία. Αυτά είναι. Πες τα, Δημήτρη. Γιατί με την καλή παρέα,
0: ναι,
1: και τίποτα από αυτά να μην έχεις και ένα μικρό ποτηράκι κρασί να έχεις και με έναν γάβρο παστό, ό,τι θέλεις. Κάτι πολύ απλό. Ντομάτα,
0: περνάει η ώρα.
1: Θα περάσει η ώρα ευχάριστα.
0: Ναι, ναι. Τώρα. Ναι, τώρα εγώ με το Χριστούλια λίγο αγκούρι και λίγο γάβρο δεν είναι.
2: Άκουγα δηλαδή, τώρα, αν έχουμε κανένα γαβράκι, κανένα σερβελί, κανένα σταποδάκι, κανένα γαβράκι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι παρέα, εδώ είναι η στρώση λουκούλιο.
0: Ναι, αυτό.

0: παίρνει. Κοίτα, το Ορφανά καταρχάς κέρδισε.
1: Ναι.
0: Νομίζω από.
1: Κατά κράτος, Στεφανία,
0: από τα μηνύματα.
1: Μην το παλεύεις. Μην το παλεύεις.
0: Παλεύω, έχει κερδίσει κατά κράτος. Επίσης, είπαμε, με βολεύει. Με σκέψου που έχει πάει ο κοιμάς.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Η τιμή. Με βολεύει, σου λέω.
1: Μουσχάρι.
0: Τίποτα, τέλος.
1: Εγώ στο δικό μου κρεοπωλείο.
0: Και έτσι περνάμε στο ρεπορτάζ.
1: 18, 19, 20 ευρώ το κιλό, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Να σας πω κάτι. Τώρα υπάρχει καλύτερο φαγητό καλοκαιρινό από τον Καγιανά, από τη Στραπατζάμπα. Ντοματούλα και αυγά μέσα.
0: Πολύ ωραία.
2: Τώρα αφήσετε τώρα τι μάδες και όλα αυτά. Τώρα
1: κάνει ζέστη.
2: Έχει ωραία καλοκαιρινά φαγητά τώρα στην χώρα μας. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε τα πάντα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Με έπεισες, Δημήτρη, δεν θα φτιάξω την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: την πάτησε ο Σοκράτης.
0: Λοιπόν, τελικά.
2: Θα σε πείσω για αυτά που θα σου πω τώρα.
0: Τώρα, για προχώρα.
1: Στα σοβαρά, πάμε στα σοβαρά τώρα να δούμε τι να περιμένουμε. Γιατί η συμφωνία αυτή που την αποκαλούν Συμφωνία Κυρίων και μας λένε εδώ σε μηνύματα, μην τη λέτε έτσι. Γιατί είναι σκέτη κοροϊδία, έτσι λένε κάποιοι στα μηνύματά τους.
0: Ακόμα και εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ, ναι.
1: Μετράμε μία εβδομάδα για να τεθεί σε ισχύ.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τώρα σε λιγότερα από 20 λεπτά, σε 11.30 θα προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η πορεία της πρωτοβουλίας που έχουν πάρει τα σούπερ μάρκετ, οι βιομηχανίες και το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με τις μειώσεις σε βασικά αγαθά, κυρίως τρόφιμα, από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα και ποια προϊόντα θα μειωθούν, σε ποια ποσοστά και πώς θα μπορούν να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές. Όλα αυτά πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία. Αυτό που έχω να σας πω ως πληροφορία, αυτό που έμαθα πριν από λίγο, είναι ότι μέχρι και την Παρασκευή ήταν περίπου 760 τα προϊόντα.

0: να τεθεί σε ισχύ την επόμενη Δευτέρα αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών, τα προϊόντα θα ξεπεράσουν τα χίλια. Και αυτό γιατί? Γιατί ενώ και πριν από λίγες μέρες αυτό που γνωρίζαμε, αυτό που μαθαίναμε είναι ότι μέσα στη συμφωνία θα υπάρχουν μόνο τα επώνυμα προϊόντα. Mm-hmm. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν και κάποια, όχι τα περισσότερα, τα λιγότερα θα είναι, προϊόντα ιδιωτική.
1: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όντως ήταν εκτός, αυτό έλεγαν.
0: Λοιπόν, θα υπάρχουν, να δούμε πόσα θα υπάρχουν, δηλαδή αν θα είναι 700-800 τα επώνυμα και περίπου 200-300 τα προϊόντα ιδιωτικής επικέντρωσης. Θα το δούμε αυτό μέχρι την Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που θέλουν και τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφιμών και προφανώς και η κυβέρνηση είναι η οποιαδήποτε μείωση γίνει να είναι αισθητή, να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα μειωθούν και 10 και 15 και 20%. Η μεσοσταθμική μείωση είπαμε ότι θα είναι 6 με 7%. Από εκεί και πέρα αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσει μια οικογένεια που δαπανούσε για παράδειγμα 500-400 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ να έχει ένα κέρδος 30-40-50 ευρώ το μήνα από αυτές τις μειώσεις.
1: Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι περισσότεροι, ξέρεις τι ρωτάνε όμως. Θα είναι μείωση σε σχέση με τι? Δηλαδή, αν έχει ανέβει η τιμή στο Θεό και μετά κάνεις μείωση. Δηλαδή, μείωση σε σχέση με τι?
2: Και κάποιοι λένε ότι τεχνητά ανέβηκε
1: όπως γίνεται σε εκτόσεις.
2: Ανέβηκαν τιμές τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Αυτό θέλω να πω. Άρα, από τι μειώνεις?
0: Ωραία. Θα σας πω το εξής. Πρώτον,
1: η βάση ποια είναι?
0: Θα σας πω. Σύμφωνα με τα όσα, με τις αποφάσεις που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία πάντα με τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες, Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό μας είπαν, αυτό βλέπουμε την πλειονότητα των προϊόντων, τουλάχιστον και εμείς, δεν έχει πει στην αντίληψη μου κάτι διαφορετικό, ότι οι τιμές παγώσανε, ότι δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς και οι τιμές βρίσκονται στα ύψη. Και το έχουμε πει από τον Real FM και από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και από όλες τις εκπομπές ότι οι τιμές βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και γι' αυτό τον λόγο λαμβάνονται και αυτές οι πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρχει μια ελάφρυνση. Μένει να το δούμε το τι εξαγγέλλεται ή το τι μαθαίνουμε εμείς και το μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Με το τι θα δούμε την επόμενη Δευτέρα και κάθε μέτρο κρίνεται όπως έχουμε πει στην πράξη.
2: Ναι, Δημήτρη, αυτό... θα πούν ότι μειώνουμε εμείς κατά 10% λέγω ή κατά 7% τα συγκεκριμένα γάλατα για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Αλλά σε σχέση με την τιμή μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, δηλαδή κλείδωσε η τιμή στη στάδε του μήνα και σε σχέση με αυτήν την τιμή που είχε τότε, εμείς θα μειώσουμε 10%.
0: Ακριβώς, υπάρχει και αυτό. Όλη η συνεννόηση που γίνεται υπάρχουν κλειδωμένες τιμές και ήδη έχουν κλειδώσει τιμές, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες έτσι ώστε να πει ότι κάποιος τις αύξησε τις τιμές και μετά τις μείωσε. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει, είναι σε ισχύ ένας νόμος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μένα και ίσως ο μοναδικός νόμος, ένας από τους, μια απόφαση πολύ σημαντική όπου εκεί σου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις εκτόσεις και προσφορές αν προηγουμένως έχεις αυξήσει τις τιμές των αγαθών. Δηλαδή για τρεις μήνες δεν μπορείς να κάνεις κάποια προσφορά, κάποια έκπτωση εάν έχεις προχωρήσει προηγουμένως σε ανατίμηση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής. Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται ούτε με συμφωνίες κυρίων, ούτε υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί το οποίο μπορεί να δώσει μια οριστική λύση. Το θέμα ποιο είναι? Να πάμε και να δούμε την επόμενη εβδομάδα κάποια προϊόντα τα οποία ξέρουμε όλα τα νοικοκυριά, όλοι οι καταναλωτές γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που επιλέγουν. Να δούμε κάποιες αισθητές μειώσεις. Να δούμε δηλαδή κάποιες μειώσεις σε κάποια προϊόντα τα οποία έτσι κι αλλιώς υποχρέωση και για τα σούπερ μάρκετ και για τις βιομηχανίες των τιμών είναι αυτές οι μειώσεις να κρατήσουν τουλάχιστον για 2 μήνες και όλη η πρωτοβουλία να έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.
2: Και ας ελπίσουμε και για παραπάνω, Δημήτρη, γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεχών ανατιμήσεων τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη να δουν μειωμένες τιμές και να τις δουν και για αρκετά μεγάλο χρόνο.

0: Κωδιάστημα.
1: Αυτά εννοείται ότι δεν θα τα αναφέρω καν, γιατί εξυπακούεται ότι τα νοικοκυριά πλέον δεν βάλλονται μόνο από τα πρόστιμα. Έχουν να πληρώσουν ακριβά ενίκεια, έχουν να πληρώσουν
2: ενέργεια.
1: Άρα έχει πολλά, ένα νοικοκυριό έχει πάρα πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει, ειδικά από την έναρξη των ελευθεροπαραξιών στη Μέση Ανατολή. Άρα προφανώς αυτό που περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε και μέσα στην τις επόμενες μέρες τελικά πόσα προϊόντα θα είναι, ποια προϊόντα θα είναι. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν θα είναι ούτε μανταλάκια,
2: ούτε καβουροπόδαρα,
1: ούτε καβουροπόδαρα όπως την προηγούμενη φορά.
3: Ας ελπίσουμε να δούμε καλά τα βούτυρα, να δούμε ζυμαρικά, να δούμε τα καθημερινής χρήσης.
1: Πολύ σωστά, να δούμε προϊόντα που καθημερινά μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών και να δούμε εάν τελικά όλα θα κριθούν, θα μπαίνουμε μέσα και στην πλατφόρμα και στο πόσο κάνει να δεν βλέπουμε.
3: Α, Δημητρή, απορία. Πώς θα καταλαβαίνει κάποιος ποια είναι αυτά τα προϊόντα, θα υπάρχουν ταμπελάκια?
1: Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, θα υπάρχουν ταμπελάκια, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι σε προσφορά. Άρα λοιπόν και στην πλατφόρμα είπαμε πόσο κάνει, θα μπορούν να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν ποια προϊόντα έχουν μειωθεί. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είπαμε ότι θα είναι προϊόντα όπως το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βούτυρα, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, καφές, δημητριακά, απορρυπαντικά, καθαριστικά. Γενικά θα είναι τα βασικά αγαθά. Μένει λοιπόν να δούμε από την επόμενη εβδομάδα σε ποια ποσοστά θα μειωθούν οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και αν πραγματικά θα υπάρχει όφελος. Διότι αν δούμε ότι δεν υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές, θα έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Υποθέτω όμως και θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι να τα δω με τα μάτια μου, να δω με τα μάτια μου συγκεκριμένες τιμές,
3: όλοι μας,
1: ότι θα είναι μια πρωτοβουλία
3: όλοι μου. Ναι. Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα τυναχθούν στον αέρα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάνε οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων και πού θα φτάσει το ντίζελ και ενδεχομένως μην δούμε τίποτα αυξήσεις
2: υπέργειες
3: στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση.
2: Και έρχεται μετά και δεν αμέσως. Το Οκτωβρίου και το θέρμανσης.
3: Ναι, και αρχίσει μετά η κουβέντα και πούνε ότι ξέρετε κάτι, έχει αυξηθεί το πετρέλαιο κίνηση τόσο, τα πράγματα δεν πάνε καλά, αυτό μετακυλείται στο κόστος του προϊόντος, αυτό μετακυλείται τελικά στον καταναλωτή και δούμε άλλα πράγματα.
2: Δημήτρη,
1: η αβεβαιότητα, να πω συγγνώμη, Στεφανέ μου, η αβεβαιότητα υπάρχει. Βλέπουμε το πετρέλαιο και σήμερα να κινείται πάνω από τα $90 το βαρέλι, στα 91,5 είναι αυτή τη στιγμή, παρόλο που καταγράφει μια μικρή μείωση της τάξης το 1%, η αβεβαιότητα υπάρχει. Επίσης, συγγνώμη Στεφανία, και κλείνω και τελειώνω εγώ με αυτό. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ένα σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχει 20.000 κωδικούς. Το ότι 1.000 κωδικοί θα μειωθούν είναι κάτι που εμένα και ένας να μειωθεί και 10 να μειωθούν είναι προσωστική κατεύθυνση. Αλλά εάν, παιδιά, είναι στους 20.000 κωδικούς να μειωθούν 1.000 και να αυξηθούν στους υπόλοιπους 19.000.
2: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, λες και με πρόλαβες είναι, αυτό πώς θα μπει φρένο σε αυτό και, που δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί κάτι για να μπει φρένο σε αυτό ακριβώς περιγράφει τους υπόλοιπους κωδικούς. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο μέτρο κρίνεις, για παράδειγμα από το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο αν δεν κάνω λάθος έληξε πέρυσι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Ποιο μέτρο κρίνεις όταν καλύτερο, αυτό που αποφασίζεται τώρα ή το καλάθι?
1: Εγώ αυτό το βλέπω πιο στοχευμένο.
2: Πιο στοχευμένο. Ή θα μπορούσε να είναι και συνδυαστικό. Εντάξει, το άλλο ήταν στοχευμένο στα ευάλωτα, βέβαια.
1: Αυτό που μαθαίνουμε και γενικότερα είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, τουλάχιστον όσο έχουμε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, να βρεθεί μια φόρμουλα για μόνιμα χαμηλές τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό είναι έτσι μια σκέψη που υπάρχει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δω, έστω και σε αυτά τα 1.000 προϊόντα, σε 1.500, γιατί δεν είναι όλοι που μετράνε τα ευρώ στο σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει καν αυτό που συζητάμε. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως πάρα πολύ, πλειονότητα των νοικοκυριών, που τους ενδιαφέρει και το τελευταίο λεπτό και το τελευταίο ευρώ. Άρα λοιπόν θα ήθελα να δω να υπάρχει μια ευρία γκάμα προϊόντων καθημερινής ανάγκης, όπου οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και να είναι χαμηλές τιμές και να αλλάζουν. Δηλαδή, σήμερα έχει χ εταιρεία πολύ χαμηλές τιμές, αύριο έχει ψ, να αλλάζουν οι εταιρείες δηλαδή και τα προϊόντα. Για να λειτουργεί και ο ανταγωνισμός φυσικά. Λοιπόν, θεωρώ ότι στοχευμένες κινήσεις, έχουμε καταλάβει επίσης ότι δεν, το έχουμε πεδώσει ότι δεν πρόκειται να μειωθεί ο ΦΠΑ ακόμη και σε βασικά αγαθά. Δεν υπάρχει τέτοια βούληση από την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα περάσει τελικά.
2: Το λένε και το ξαναλένε, νομίζω πια.
1: Το λένε και το ξαναλένε. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι θα επαναλάβω και για τα μέτρα που βλέπω να τίθενται σε ισχύ και για τα μέτρα που δεν τίθενται σε ισχύ, ότι κάθε μέτρο κρίνεται στην πράξη. Ό,τι και να λέμε εμείς πριν την εφαρμογή κάποιων μέτρων και ό,τι να εικάζουμε και ό,τι πληροφορίες και να μεταφέρουμε, εάν δεν το δούμε την επόμενη μέρα στη τσέπη μας πραγματικά να υπάρχει αυτή η μείωση του κόστους για καθημερινά ήδη, ειδικά για βασικά αγαθά όπως είναι τα είδη διατροφής, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι σε λίγα λεπτά, σε λιγότερο από 10 λεπτά λογικά θα ξεκινήσει και το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα συζητηθούν όλα αυτά. Ο Τάκης Θοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει την εικόνα σήμερα για το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μένει να δούμε εάν πραγματικά θα μπορέσουν τα νοικοκυριά να ανακουφιστούν μέσα από τις μειώσεις σε κάποια βασικά αγαθά.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Και για τη συμμετοχή στην έρευνα που κάναμε εδώ πέρα.
2: Βέβαια,
3: και στο debate.
2: Οι υποστηρικτές μου έχουν αυξηθεί, θέλω
3: να
2: πω.
3: Ναι, ναι.
2: Σταδιακά αυξάνονται.
3: Άστο, Στεφανία.
2: Τι να κάνω, να διαβάζει τα μηνύματα. Σου λέω σταδιακά αυξάνονται οι υποστηρικτές των γεμιστών με κοιμά.
3: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
3: Σε πιστέψαμε, εντάξει.
2: Αλήθεια σου λέω.
3: Ήταν καθοριστική η συμβολή σου, να ξέρεις. Καλή συνέχεια.
1: Real FM.
0: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
0: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πουγιόπουλο.
0: Γιώργο.
4: Ναι.
0: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
0: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
0: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
9: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
8: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα.
10: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
16: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
16: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
20: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
21: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
22: Τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, είχα να δω το φίλο μου τον Μπάμπη.
2: Ο Μπάμπη απασχολεί το εργατικό δυναμικό του σταθμού. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Σωστά.
1: Όχι και εσύ τώρα.
2: Ναι. Ναι, ήρθε ο Μπάμπης, ο οποίος είναι από τις διακοπές και θέλει να μοιραστεί τώρα τις εμπειρίες του και δεν ξέρω εγώ τι, και απασχολεί. Μπάμπη, δουλεύουμε εδώ πέρα, έτσι. Έκανουμε εκπομπή μέχρι τις 12. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ μηνύματα.
1: Ναι, βλέπω.
2: Για τις τιμές γίνεται χαμός. Δεν νομίζω υπάρχει έντονη δυσπιστία.
1: Σόπα, βρε, δεξάρι μου, αποκλείεται.
2: Δεν το πιστεύεις?
1: Μα γιατί να υπάρχει δυσπιστία? Γιατί έχουν επιτύχει όλα τα προηγούμενα μέτρα? Γιατί?
2: Μα είχαν επιτύχει τόσο πολύ, γιατί?
1: Γιατί?
2: Εγώ ρωτάω, εγώ δεν ξέρω.
1: Γιατί,
2: η Μαρία.
1: Γιατί έλεγαν θα πέσουν οι τιμές, θα τις συγκρατήσουμε τις τιμές και ανέβηκαν. Γιατί να υπάρχει
2: τάρταρα,
1: δυσπιστία?
2: Δεν τα βλέπεις κάτω.
1: Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να υπάρχει δυσπιστία?
2: Ναι.
1: Απορώ κι εγώ.
2: Μαρία στέλνει μήνυμα, λέει: πιστεύετε, λέει, αλήθεια, ότι θα γίνουν μειώσεις που πραγματικά θα τις δούμε στην τσέπη μας? Αν ελαττώσουν 10 ή 20 λεπτά το κιλό σε κάποια τρόφιμα, τη στιγμή που τα έχουν ανεβάσει 50 λεπτά ή 1 και 2 ευρώ το κιλό, φτάνει? Τι να φτάνει? Αυτό θα είναι η σχετική κοροϊδία. Δεν θα φτάνει απλά, γιατί αν έχεις ανεβάσει κάπου την τιμή και μετά λες, α, τι ωραία, την ρίχνω για 10-15 λεπτά, φυσικά είναι σχετική κοροϊδία. Είναι. Το ίδιο μήκο κυμαίματο.
0: Μέτρα, συγγνώμη, τη Γεωργία Μπλόγκ και τη Θεοδωρικά, για τι τιμέ, κορίτσια, να βγάλετε τα σερβίτσα Κριστόφιλ. Εντάξει, δεν έχει διαφημίσει από εμά Κριστόφιλ. Λοιπόν, από τι κασετίνε και του μπουφέδε. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, δεν δε θα το τρώσει απλά σερβίτσια.
0: Όχι, βέβαια. Όλα αυτά τόσο ακριβά.
2: Συγγνώμη,
0: εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα δύο σακούλε.
2: Σακούλε τι?
0: Γέμισα δύο σακούλε.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό, γέμισα δύο σακούλε. Με ψώνια.
2: Μάλιστα.
0: Θε παρέχει τι ώρα να πληρώσω 100 ευρώ. 100 ευρώ δύο
2: σακούλε. Μα δεν πήρε και τι σακούλε, σου λέει. Τι γέμισε.
0: Λέω, εγώ φταίω, λέω, μάλλον με τι επιλογέ μου. Δεν φταίει.
2: Ναι, τι πήρε? Σολομό, χαβιάρι και τα σχετικά.
0: Όχι, απλά είχε λίγο κρέα μέσα. Είχε
2: κρέα.
0: Τρει μπριζόλε.
2: Βλέπει για να τρώσει τα γεμιστά με κοιμά.
0: Ναι.
2: Την πάτησε.
0: Ναι. 100 ευρώ, ρε παιδί.
2: Φαντά και τα χριστιανή.
0: Τι πήρα, φαγητό μια ημέρα έχει.
2: Μα τι φάγαμε.
0: Δύο τυριά.
2: Και τυριά.
0: Ήθελε
2: τυριά.
0: Ναι, ναι, πήρα και τυρί.
2: Ναι, και δεν σου φτάνει να φας ένα ταπεινό τυράκι εκεί να το. Θες να διαλέγεις κιόλας.
0: Δύο τυριά,
2: και διαφορετικά τυριά.
0: Μια γραβιέρα της προσφοράς πήρα.
2: Κοίτα με και πες την αλήθεια.
0: Αλήθεια λέω. Η μία ήταν προσφορά, βέβαια.
2: Α.
0: Και η όχι, και η δεύτερη ήταν. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί πήρα μια άλλη τελικά. Ναι.
2: Τις προσφορές να τις προσέχεις.
0: Τις προσέχω.
2: Έχεις δει που είναι κάτι συσκευασίες που λέει αυτά. Για παράδειγμα, πες γκοφρέτες, τρεις γκοφρέτες.
0: Αυτό το λέγαμε προχθές.
2: Ναι.
0: Με τα μακαρόνια.
2: Και είναι πιο ακριβές από
0: αυτό
2: τη μία γκοφρέτα.
0: Αυτό λέγαμε, ότι η οικογενειακή συσκευασία σε μια πολύ γνωστή μάρκα, τα μακαρόνια,
2: ναι.
0: Ήταν 3,40, αν θυμάμαι καλά, οικογενειακή. Ενώ το τεμάχιο, το απλό, ναι, έκανε 0,77, δηλαδή επί 4, 3,08. Δηλαδή 3,08 ήταν αν τα έπαιρνε σε χωριστά.
2: Ναι.
0: Και η οικογενειακή 3,40.
2: Γιατί να μην κάνω μια τριάδα, λοιπόν, παίρνοντα χωριστά.
0: Και στι κοφρέτε και στι
2: σοκολάτε.
0: Το σου λέω, εγώ παίρνω μια συγκεκριμένη στον άντρα μου, είναι, γίνεται κατά κόρον αυτό.
2: Ναι, να σου πω. Δεν ξέρω, έχουμε πάρει διαζύγιο με τη λογική.
0: Τι να πω.
2: Ή είναι όποιον πιάσουμε, δεν θα πάρει χαμπάρι, θα πει α, οικογενειακή, ναι, προσφορά, άρα να την πάρω.
0: Τη μισή μπαταρία στο κινητό την ξοδεύεις στο σούπερ μάρκετ με υπολογισμούς. Κανονικά. Με το κομπιουτεράκι.
2: Παιδί μου, πράξη στο μυαλό, να ακονίζουμε κιόλας.
0: Έλα,
2: στην
0: βρε Ελισάβετ, θα κάνουμε πράξη στο μυαλό εκείνη, λοιπόν, την ώρα, διατόσο ήμαρτον και σε αυτό δηλαδή.
2: Γιάννης από το Ήλιον λέει, με όλο το θάρρος λέει, θεωρείται μέτρο η συμφωνία κυριών. Μια συμφωνία τη χαρακτηρίζει προεκλογική ο Γιάννης. Μετά λέει, τι έχουν να κερδίσουν οι όμιλοι. Μετά λέει, ζητά μην αυξήσετε ή μειώστε λίγο τις τιμές. Δηλαδή ότι πάμε σε μια συμφωνία επειδή είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πάμε σε μία συμφωνία, έχει ζητήσει από τις πολυεθνικές και τους ομίλους των σούπερ μάρκετ. Βάλτε πλάτη και καλά. Αυτή είναι σε ελεύθερη,
0: ναι,
2: μετάφραση.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Το μήνυμα του Γιάννη, βάλτε πλάτη τώρα και μετά θα τα αφαιθούν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Και για να μην ξεχνάμε, εντάξει, η συμφωνία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε προϊόν θα πρέπει να παραμείνει, είπαμε, στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα μπορούν και εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς, αλλά να τηρούνται οι όροι. Θα ενημερώνεται η ανεξάρτητη αρχή και μια που είπαμε ανεξάρτητη αρχή, όλο αυτό το πράγμα, mm-hmm, θέλω να πιστεύω ότι θα ελέγχεται. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.
2: Κανονικά. Δεν θα έπρεπε. Αφού πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες.
0: Το λέω γιατί ακόμα και η πλατφόρμα αυτή που σου κάνει, που προφανώς είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, Και το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ουσιαστικά είναι και ένα εργαλείο για τους ίδιους, για τον ίδιο τον ελεκτικό μηχανισμό.
2: Να, θέλω να σου πω ότι εγώ
0: είναι
2: δεν
0: μπροστά
2: έχω.
0: Μπροστά στα μάτια μας.
2: Ναι, εγώ δεν έχω χρόνο να μπω σε αυτή την πλατφόρμα.
0: Αυτοί που ελέγχουν θα έπρεπε να έχουν όμως.
2: Ναι, αυτοί που ελέγχουν εννοείται και τον χρόνο θα έπρεπε να έχουν και την διάθεση και όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Αλλά εγώ λέω, δεν ξέρω εσύ τι χρησιμοποιείς. Εγώ δηλαδή,
0: όχι,
2: για παράδειγμα, δεν έχω χρόνο να το κάνω αυτό.
0: Την χρησιμοποιώ όταν για δουλειά, ας πούμε, για να ενημερωθώ για,
2: να
0: για κάποια πράγματα. Okay, έτσι,
2: άλλο
0: για
2: ρεπορτάζ. Άλλο πράγμα αυτό.
0: Να δούμε και τι θα γίνει με τα σχολικά. Μην τα ξεχνάμε, γιατί δεν είναι ιδιαίτερο βάρος. Τα σχολικά, ναι, είπαμε και νωρίτερα, νομίζω αφιερώσαμε μεγάλο μέρος εκπομπής για το πόσο σημαντικό έξοδο είναι για τις οικογένειες.
2: Έρχεται σε λίγες μέρες.
0: Να δούμε, οπότε, επειδή στην πρωτοβουλία θα με ένα συνεδάσου και στο σούπερ μάρκετ. Οπότε να δούμε.
2: Δεν έχει και άδικο ήδη. Ο Γιώργος, λέει, μην αγώνες. Λέει, θα έρθει λέει, και ο Ελνίνιο τώρα και θα βρεθεί πάλι η δικαιολογία να αυξηθούν.
0: Ναι. Ο Ελνίνιο. Να, επειδή για να δεις την ποιότητα, με τον κύριο Παπαδημητρίου για τον Ελνίνιο συζητούσαμε τώρα.
2: Α, για τον Ελνίνιο συζητούσατε. Και πώς θα επηρεάσει τις τιμές εδώ,
0: όχι
2: το πήγατε τόσο
0: πήγαμε,
2: μακριά.
0: Αλλά εντάξει.
2: Ναι, φίλε Γιώργο, έχεις δίκιο, γιατί και ένα πέταγμα πεταλούδας στην Κίνα, όπως έχει αποδειχθεί τελικά, μπορεί να επηρεάσει τις τιμές εδώ.
0: Μπορεί και μπορεί σίγουρα, αλλά τις επηρεάζει λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε η πεταλούδα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα σήμερα.
1: Ναι. Γι' αυτό θα ξαναδώσουμε ραντεβού αύριο στις 9.
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Δεν θέλω.
1: Ναι,
0: έχουμε ακόμα ένα τέταρτο.
1: 14 λεπτάκια, ναι.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ μου, Κατερίνα μου, υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
1: Και μην ξεχνάτε, όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Σε μια τελευταία εξέλιξη,
1: ναι,
0: η κυρία Όλγα Γεροβασίλη γνωστοποίησε και επισήμως με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής την απόφασή της να εξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική.
1: Το περιμέναμε ότι θα γίνει.
0: Το περιμέναμε. Το είχε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό με ανάρτησή της.
1: Είχε στείλει και η Ρένα Δούρτσι εδώ στην προθεσμία.
0: Ναι, απλώς επειδή ήταν και αντιπρόεδρος της Βουλής, υπήρχαν κάποια διαδικαστικά θέματα και υποχρεώσεις, οπότε καθυστέρησε. Τώρα πότε χάνει αυτό δικαίω τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής? Θα ανακοινωθεί φαντάζομαι και στην Ολομέλεια, δεν έχει ανακοινωθεί. Λοιπόν, θα ανακοινωθεί αφού δεν έχει Ολομέλεια, λοιπόν. Οπότε νομίζω τώρα είναι με 10 επισήμως, έτσι.
1: Φιλορροή συνεχώς.
0: Ναι,
1: φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε και η Ελισάβετ,
1: αυτό που έκανε
0: για την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα.
1: Ναι, ναι, είχε
0: Βρου,
1: δώσει την προθεσμία η Ρένα
0: για Βρου, όχι, ζητούσε αλλά, και έδρα, γιατί ζητάει και έδρα. Ναι, και αλλά, η Βασίλη έχει αναξαρτοποιηθεί. Ναι.
1: Αυτό που είχε κάνει εντύπωση τις προηγούμενες ημέρες ήταν η κίνηση προς την Νίνα Κασιμάτη. Γιατί εκεί ήταν ορθά κοφτά εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι κινήσεις αυτές της Ρένας Δούρου έδειξαν ότι θέλει να δείξει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει τα ηνία του κόμματος.
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει. Είναι τρόικα, δεν τα έχει μόνη της.
1: Είναι τρόικα, γι' αυτό και περιμέναμε πώς και πώς να δούμε και τις αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Γιατί υπάρχει και Νίκος Παπάς.
0: Όχι, όχι, ο κύριος Παπάς τον είχαμε βγάλει εδώ με τον Σπύρο Παπαδάκη. Είχε πει ότι συμφωνεί και προσυπογράφει την επιστολή. Μας το είχε πει στον αέρα.
1: Άρα η κυρία Δούρου προφανώς λοιπόν δεν έκανε μόνη της την κίνηση, είχε συνεννόηση πιο πριν με τον Νίκο Παπά τουλάχιστον. Οπότε ήταν όμως μια κίνηση που πραγματικά εξέπληξε εμάς που είμαστε έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
0: για ποια,
1: δεν είναι συνηθισμένο.
0: Για την κυρία Κασιμάτη, λες.
1: Ναι, δεν είναι συνηθισμένο στον κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, αλλά η κυρία Κασιμάτη όντως απήχε εδώ και πάρα πολύ καιρό από τις κομματικές δραστηριότητες. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το φλερτ με το Πασόκ. Δεν έχει διαψευστεί κάτι, δεν καταλαβαίνω. Όντως δεν συμμετείχε πουθενά. Στην εκλογή. Καταρχάς δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Οι διαδικασίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ
0: γίνονταν
1: κάπως αλλιώς μέχρι τώρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ξαναλέω. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εγώ δεν έχω κάτι με την κυρία Κασιμάτη. Έχει κάνει ό,τι θέλει, πορευτεί όπως θέλει. Μα έχει κάνει ακόμα θέλει.
1: Εγώ άλλο λέω.
0: Αλλά είσαι ένα κόμμα και δεν έχει.
1: Εγώ λέω ότι ακόμα και έτσι, με μία επιστολή, την οποία είναι στο πρώτο ενικό πρόσωπο, αποφάσισα να κάνω αυτό. Δεν είναι, ή δεν ήταν μέχρι τώρα τουλάχιστον, το στυλ του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Είναι μία αλλαγή ρητορικής και είναι αλλαγή.
0: Ο κύριος Πολάκης πώς είχε βγει εκτός?
1: Δεν ήταν έτσι οι διαδικασίες η Στεφανία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πιο συλλογικές, να το πω. Ήταν άλλου επίπεδου. Ο κύριος Πολάκης είχε και πολλά επεισόδια.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια. Έτσι. Είναι αυτό.
1: Είχε μαζεμένα πάρα πολλά επεισόδια μέχρι να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
0: Ο κύριος Παραντούρης πώς τέθηκε εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ? Με μία απόφαση. Δεν είναι.
1: Εμένα πάντως με εξέπληξε. Εμένα μου έδειξε ότι κάτι αλλάζει στις διαδικασίες που θα ακολουθούνται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Εντάξει, είναι και τελείως διαφορετική η κατάσταση και το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς,
1: δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γίνονταν πιο πριν.
0: Να δώσει το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, να προχωρήσει σε μια οργανωτική ανασυγκρότηση και να πάει να λάβει καθένας τον τομέα που έγινε για αυτό το μοίρασμα των ευθυνών με τους τομεάρχες. Αλλά ο στόχος είναι γι' αυτό και το καλοκαίρι δεν κόπηκε ο πρωινός καφές.
1: τόσο πρωινός καφές.
0: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν εδώ γιατί προσπαθούν αυτό το πράγμα να επανασυνδέσουν. Αυτός είναι ο στόχος τους, το κόμμα με την κοινωνία, για να σε ανασυνταχθούν, για να ανεβάσουν και αυτά τα ποσοστά τα οποία είναι αρκετά χαμηλά.
1: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή πάντως της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμέναμε και αναμέναμε ότι ενδεχομένως θα το προλαβαίναμε, αλλά μάλλον δεν θα το προλάβουμε στην δική μας εκπομπή.
0: Περιμέναμε γιατί ήταν 11.30.
1: Ναι. Δεν ξέρω μήπως έχει καθυστερήσει λίγα λεπτά.

0: Τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα νησιά. Έχουν μπει η λουκέτα έως και 96 ώρες στα καταστήματα εκείνα τα οποία φαίνεται ότι πιάνονται για δεύτερη φορά ή και για τρίτη φορά να παρανομούν. Είχαμε ελέγχους σε γνωστό beach club στην Πούντα της Πάρου. Δεν είχαν εκδοθεί 174 αποδείξεις αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Φαντάσου τι τζίρο κάνει
1: αυτό σε καθημερινή τώρα, βάση. Καλά τη διαίρεση, εδώ πρόχειρα με το μυαλό.
0: Σκέψου γιατί τώρα αυτό είναι η εικόνα της, ας το πούμε έτσι. Α, πήρες το κομπιουτεράκι κατευθείαν, έτσι.
1: Ναι, να δω.
0: Ναι. Λοιπόν, επιβλήθηκαν εκεί πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.
1: Α, λίγα είναι.
0: Ακόμα χειρότερη. Πώς είναι.
1: Καθόλου καλή στα μαθηματικά όμως, έτσι, όχι αστεία.
0: Εντάξει, δεν θα σε έβαζα να κάνεις και με το μυαλό του.
1: 10.274,57.
0: Ναι. Α, τίποτα, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι,
0: όχι, όχι, αυτά είναι λίγα.
1: Είδες και σε άλλον υπολογισμό, ναι, έκανες την ώρα. Πήρες 10 χιλιάρικα, λες, ναι.
0: Ακούς τα 10 χιλιάρικα και βάζεις με το μυαλό σου. Κομμωτήριο σε Σαντορίνη, παρακαλώ, δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και επειδή ήταν υπότροπη η επιχείρηση, 96 ώρες λουκέτο. Μύκονος, επιχείρηση. Έτσι. Σου ερχόμαστε, όχι δεν ερχόμαστε, αλλά τέλος πάντων. Επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα, δεν είχε κόψει 25 αποδείξεις. Χίος.
1: Τι έγινε στη Χίο?
0: Το νησί σου.
1: Δεν το ήξερα αυτό, δεν την είχα δει τη Χίο.
0: Λοιπόν, επιχείρηση εστίασης, δεν είχε εκδώσει 16 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.200 κάτι ευρώ. Ψηλά πράγματα, δεν είπα. 48 ώρες το λουκέτο. Σάμος, πάλι επιχείρηση εστίασης, δεν είχε κόψει αποδείξεις. Πόρος, υποκατάστημα επιχείρηση εστίασης και ενοικίασης ομπρελοκαθισμάτων, 16 αποδείξεις που δεν είχαν εκδοθεί. Αυτά είναι τα τελευταία.
1: Αυτό που είπες εντωμεταξύ με, με τα οχήματα που είναι...
0: Μύκονος.
1: Στη Μύκονο, μάλιστα. Θυμάσαι και αυτή την επιχείρηση της ΑΔΕ πριν από λίγες μέρες στη Δυτική Ελλάδα.
0: Κρουαζιέρα θα σε πω.
1: Όχι, άλλο λες. Με την εταιρεία που νίκιαζε τα 130 κάτι αυτοκίνητα
0: που είχε δηλώσει ακινησία. Έπρεπε να είναι σε ακινησία.
1: Ναι, που είχε πει μπροστά μου ένα ακόμα κάτι.
0: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη απάτη.
1: Αυτό ήταν μεγάλη απάτη.
0: Πάρα
1: και
0: μπορώ μεγάλη απάτη.
1: Τόσα... Εν τω μεταξύ, δεν έχεις βάλει 3 σε ακινησία.
0: Όχι, βρε.
1: Πώς είναι. Πολύ, δηλαδή αυτό είναι και προκλητικό.
0: Ενδεχομένως το έχεις κάνει με ένα 2-3. Έχεις δει ότι δεν σε έχει πιάσει κανείς.
1: Εσύ πώς φτάνεις τα 100.
0: Και μετά πιάνεις
1: 32.
0: Σταδιακά, φαντάζομαι. Δεν τα βγάλεις και τα 132 σε ακινησία με την.
1: Εν τω μεταξύ, είναι όλα. Πόσα αυτοκίνητα δηλαδή για την ενοικίαση. Πόσα έχει.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι το
1: μάλλον είναι όλα. Δεν είναι. Είναι όλα, πιστεύω.
0: Να ήταν όλα.
1: Δεν μπορεί να δει μόνο.
0: Συγγνώμη, τι επιχείρηση ήταν. Όλα σε ακινησία.
1: 132 είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά. Προφανώς είχε και άλλα, γιατί θα έπρεπε να έχει και κάποια βιτρίνα. Να δείξει ότι υπάρχει έργο, λειτουργεί εδώ κανονικά.
1: Τι να πω, απίστευτο.
0: Τι νομίζεις, Στεφανία, βρίσκεται η πατέντα?
1: Αυτό κι αν είναι πατέντα, η αλήθεια είναι. Επίσης, επειδή τώρα επιστρέψαμε και λέγαμε και νωρίτερα για την κίνηση στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί, καμία σχέση με την Παρασκευή, καμία σχέση με το Σαββατοκύριακο, και την επόμενη εβδομάδα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και όταν ανοίξει το σχολείο θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Μην αρχίζουμε ξανά να μιλάμε για τα ατυχήματα με τα πατίνια.
0: Ναι, εννοείται ότι τώρα υπάρχει άλλο πλαίσιο πλέον.
1: Είσαι τραυματίστηκε για ένα 15χρονο στην Κυψέλη χθες. Λοιπόν, οπότε έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε το κεφάλι του. Λοιπόν, οπότε ας μην αρχίσουμε. Πάνε και να λίγο προσοχή, παιδιά.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, σε περιβάλλον διαφημιστικό, μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: When you're strange.
0: Εντάξει, δεν είναι και για χόρταση, παιδιά.
1: Όχι, για χόρταση είναι. Κυρία Κατερίνα, με κέρδισε 100 ευρώ τρεις σακούλες χωρίς κρέας, χωρίς φρούτα, χωρίς ζαρζαβατικά.
0: Βλέπεις.
1: Τσιγές μας.
0: Υπάρχει πλειοδότηση, υπάρχει και χειρότερα.
1: Υπάρχει νικήτρια. Λοιπόν.
0: Μέχρι εδώ ήταν. Ήμασταν για τρεις ώρες μαζί.
1: Το γκάλωπ να συνεχιστεί. Φαίνεται ότι κερδίζετε. Εσείς.
0: Ναι, εμείς.
1: Εσείς με τα ορφανά γεμιστά. Φαίνεται στο σουβλάκι όμως υπάρχει μεγάλο debate.
0: Keep it simple. Κράτα το απλό. Στο σουβλάκι, Κασί, με αυτήν η συμβουλή.
1: Στο σουβλάκι υπάρχει όμως, είναι διχασμένο το κοινό.
0: Εγώ νομίζω τώρα θα μπει πάνω στη φλής μέσα.
1: Το έχει λύσει το σουβλάκι.
0: Θα βάλει
1: τα γεμιστά
0: όμως.
1: Το έχει λύσει το σουβλάκι. Είναι χειμωνιάτικο γκάλωπ. Λοιπόν. Τώρα μπορεί να επικεντρωθεί να συνεχίσει τον γκάλωπ με τα γεμιστά ορφανά.
0: Ωραία, όποτε καταλάβατε, εμείς κάπου εδώ σας αφήσουμε και δίνουμε τη σκυτάλη στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, και θα είμαστε αύριο κοντά σας στις 9.
0: Στις 9. Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
0: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
0: Το ρίχνω.
2: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
0: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Συναυλίες.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

πούντο πούντο νάτο νάτο στην αμυγδαλιά από κάτω. Πολλοί εμίσησαν τη Δευτέρα, εμείς που αλλιώς άλλη μια μέρα είναι. Don't take your love to town. She's

περίμενα να πάρω λίγο τα ίσα μου γιατί εγώ άρχισα να ξυπνήσω σήμερα. Έχω αυτή την κακή συνήθεια ως βαμπύρος μετά από τόσα χρόνια νύχτα να κοιμάμαι πολύ αργά και να ξυπνάω αργότερα. Καλημέρα Ηράκλειο, καλημέρα Αγία Νικόλα. Σήμερα είμαστε και στους 105,1 και στους 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM για όλη την Ανατολική Κρήτη. Το ψηλό άλλαξα, αν και έπρεπε να πω τα συνηθισμένα. Καλημέρα σε αυτούς που ξυπνάνε ωρίς. Καλό μεσημέρι σε αυτούς που ξεράχνουν.

0: said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip.
1: Βάζω σε κάποιες κατηγορίες ορισμένα πράγματα, τα λέω διαμάντια, που το εδώ είναι ιστορικών κοιμήλιων. Εγώ και το μαϊμούνι μου, αγόρι μου. Εγώ και το μαϊμούνι μου.

Επίσημες καλημέρες. Καλημέρα Ηράκλειο, Άγιε Νικόλαε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Φυσικά στη Μεσσηνία, Γιωργάκη, σε προλαβαίνω πάντα τώρα. Όπως πάντα την Νότια Κρήτη μας ακούει μέσω του www.musicokanali.gr. Φυσικά στο φίλο μου τον Νικηφόρο στο Λασίδι. Είδες, όλα τα μαθαίνεις.

Για να γίνουμε έτσι είναι αυτά, μέσα τα κεφάλια. Αλλά τουλάχιστον είσαι ξανά στην παρέα μας. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Γιάννο, καλημέρα Νούλα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Κωστή. Ελάτε και από την άλλη μπάντα, ωραία περνάμε.

ρε Δημήτρη, ρε Δημήτρη, έλα, έλα το πάρουμε κι αλλιώς τώρα. Δεν φτάνει που σου βάλανε οφτική ή να παραπονιέσαι επειδή δεν την καλύψανε. Σιγά που θα την καλύπτανε. Τις βάζουνε, αλλά μετά η αποκατάσταση του δρόμου είναι άλλου παπά Ευαγγέλιον. Από τρούπες στο Ηράκλειο δεν υποφέρει.

Κοιμήθηκε ένα αγριανά. Δεν ξέρω αν το είδες, υπέροχο ήτανε. Ένα νεαρό ζευγάρι στο γάμο του, αντί να κόψει γαμήλια τούρτα, έκοψε ένα μεγάλο κεφάλι τυρί. Υπέροχο το βρίσκω.

tonight. Ναι, Μανολάκη, το ένα και χτύπη τον Αφρικά. Αφρικά, καινούργιες φουρνιές στο Τζούτσουρα. Αριβάρουν οι μετανάστε. Λαθρό. Όλοι αυτοί προσπαθούν να φύγουν από τη φασαρία και τη σαρία και την εγκαταστήσουν αλλούθε. Κακία? Νο. Διάβασε και λίγο. Διάβασε.

πώς το θέσατε το θέμα, αγαπητέ. Be well wherever you are. You are listening 105.1, 103.3, straight from Heraklion and Agios Nikolaos. Για να δούμε, θα μας ακούσει η Σιτία σήμερον. Σας έχουμε χάσει, μας έχετε λείψει, βρε τρελάρες.

Όλα τα μαθαίνεις, ξεραίλα στην Αφρική, ξεραίλα στην Ευρώπη. Τα ποτάμια κατεβαίνουν, επικίνδυνος. Το είπαμε, αλλού καίγονται και αλλού πλημμυρίζουν. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Μια ιδέα είναι και αυτή θα περάσει. Όταν τους έρθει κανένα παγόβουνο στη γειτονιά τους θα το καταλάβουν επιτέλους.

0: Zesto FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

Όπως έλεγε η γιαγιά μου. Μη βιαζούστε, τέτοιοι πούστε. Πλησιάζει, δεν θα πάρετε τίποτα, η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης και θα τα μάθετε όλα από πρώτο χέρι. Αυτοί κάνουν σχέδια μέχρι το 2030.

Κοίταξε να δεις, οι κυβερνώντες και ο αρχηγός τους ετοιμάζονται να απλώσουν τον οδικό χάρτη του τι θα γίνει έως το 2030. Ένα ΒΟΑΚ δεν μπορούν να τελειώσουν 80 χρόνια τώρα, αλλά θα απλώσουν καινούριο οδικό χάρτη. Θα το χρυσοπληρώσω με τον ΒΟΑΚ. Καθυστέρηση στην καθυστέρηση για να παίρνουν αποζημιώσεις. Έτσι, παιδί μου, να πληρώνουν οι εργάτες. Δεν τα παίρνουν οι εργάτες. Ποιοι τα παίρνουν? Όλοι οι άλλοι.

Εδώ ταιριάζει ένα το γυράσκο αίδη δασκόλμονο, σαν και εμείς το γυράσκο το έχουμε κόψει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν μας άρεσε. Ναι, Νικόλα, από σχέδια τίποτα άλλο. Γεμάτα τα συρτήρια. Τα συρτήρια. Σ' αρέσει καλύτερο συρτάρια. Γεμάτα τα συρτάρια. Πληρωμένα είναι όλα. Έστω και δεν γίνουν ποτέ. Αφού λεφτά υπάρχουν.

μπαστάκι για βόλα, έχει το πανέρι και θα το διαπιστώσεις. Και εκτός αυτού δεν ξεχνάμε ποτέ την καλή μας συντροφιά. Alex and George Γιαλιτάκης Consultants. Σύμβουλοι. Και όχι μόνο σύμβουλοι, διαθέτουν τα ωραιότερα και τα καλύτερα Vans. Έτοιμα κοκτέιλ μπαρ που έρχονται στο χώρο σου για να κάνεις κάθε σου εκδήλωση, γάμο, εγγένεια, γενέθλια, εταιρικές εκδηλώσεις, να τα κάνεις να είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα. Εκτός αυτού, για σας που θέλετε να ακολουθήσετε το επάγγελμα του μπάρμαν, να γίνετε ένας σωστός μπαρτέντερ, υπάρχει το πρόγραμμα How to be a bartender. Σεμινάρια που αρχίζουν βεβαίως τον Οκτώβρη, αλλά δεν χάνετε να τα μάθετε όλα από πρώτο χέρι. Μπείτε alexialitakis.gr και θα τα δείτε όλα φάτσα κάρτα.

είπαμε Βασιλάκη πολλές φορές. Τα βαν της Αλεξάκης, της Γιαλιτάκης, άντε Αλεξάκης, Αλεξάκη μου, το φιλαράκι μου, ο Αλέξης μου. Της Άλεξ Γιαλιτάκης πάνε παντού και σε όλα τα νησιά και στα φτιάχνουν όλα ρε, όλα στα φτιάχνουν. Και μουσικά, και βεβαίως και μουσικά.

δεν θέλω να σε πικρώνω, Κωστάκι μου, αλλά αυτό με το 13ο και 14ο δεν μας συμφέρει. Το συζητήσαμε και εδώ, μέσα στο Μάθος Κήπος.

Και βεβαίως πάντα μπορούμε να ευθυμίσουμε. Θα σου πω κάτι που λίγοι ξέρουν. Υπάρχει μια κάρτα σύτησης. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Για δεκαετίες τώρα δίνουν 6 ευρώ. Θα φας το σκασμό με 6 ευρώ. Δεν θα ξέρεις τι να τα κάνεις τα φαγιά. Θέλουν να το κάνουν 10 ευρώ. Δεν θέμε, δεν θέμε. Και το κάνουμε τόσο φαΐ. Δούλεμα μπρος στη μούρη σας. Και εσείς αγρών υγοράσατε.

ασχοληθούμε με τι, κοίταξε να δεις. Επειδή θα βοηθήσουν τα πάντα. Ναι, Νικόλα, θα τις φάξω, θα τις φάξω. Πήγα να το πω προηγουμένως και κάτι έγινε. Πήγα να μιλήσω για τους αχάριστους συνταξιούχους, τους χαμηλούς συνταξιούχους ειδικά. Χαμηλό γιατί τους φάξανε τις συντάξεις και οι κυβερνώντες θα το επαναφέρανε εκεί που έπρεπε, αλλά δεν συμφέρει. Θα πάρετε πάλι 14 ευρώ και να δω τι θα τα κάνετε, βρε αχάριστοι, τι θα τα κάνετε.

Λες να με το ξέρω ότι πάμε για αλλαγή ώρα. Σιγά σιγά, μη με σπρώχνεις. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα και πολλά να πούμε. Τη μουσική παίζουμε σήμερα, λίγο απ' όλα. Να ικανοποιήσουμε όλα τα γούστα, αγόρι μου. Η μουσική δεν έχει όρια ούτε περιθώρια. Εδώ είμαι και την παλεύω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
2: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: 100FM.
1: Ώρα βου. Ασταγάτο, ασταγάτο, γιατί άμα αργήσω δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να τα βγάλω στον αέρα, αλλά ναι, το είπε το παιδί, ο ωραίος Μπρούμπολο. Και να σου δώσω δυο χέρια, θα τα φας. Όχι ρε, θα τα βάλω στην πάντα να πάω διακοπές. Ο νοόν νοήτο.

Ναι, είναι ώρα να χαιρετήσω με τους αποχόμενους. Όλους εσάς που οδηγείτε με τα δύο χεράκια στο τιμόνι και ουχεί το ένα. Λίγη προσοχή όπως πάντα, στους χαζεμένοι παίζει με το τηλέφωνο στο χέρι. Μπαράνε από όλες τις μπάδες και η ζέστη μια παραπάνω. Άστα, άστα, άστα, άστα.

φυσικά γορινόμαστε καθημερινά εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 και θα είμαστε για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Μη σκάς, θα παίξουν και αυτά, είπαμε, αυτά που μου ζητάτε σήμερα παίζουν αύριο. Προς το παρόν, σήμερα έχουμε το λίγο απ' όλα. Και για εσάς που δεν έχετε χαμπάρει, ποιοι μας συντροφεύουνε. Τώρα θα κάνω εγώ το consultant, το σύμβουλο. Θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας? Τα φιλαράκια μου είναι εδώ να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Alex and George Γιαλιτάκης. Από το σχεδιασμό, στο σωστό σύστημα του χώρου, την εκπαίδευση του προσωπικού, αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια για να οργανώσετε ακόμα και τις προμήθειες, την κοστολόγηση, να πετύχετε το μέγιστο δυνατό κέρδος χωρίς ποτέ συμβιβασμού για την ποιότητα.

Είναι αυτό που έλεγα πάντα για τον Αλέξη. Το διακρίνει η επαγγελματικότητα, οι γνώσεις, η αγάπη για την ποιότητα.

Αν και το είχα κάνει πολύ παλιότερα, θα πρέπει να συστήσω το συνεργείο που με υποστηρίζει εδώ όταν κάνω εκπομπές. Στο τηλέφωνο εγώ, στον ήχο εγώ, στο μικρόφωνο εγώ. Όλοι οι άλλοι, μπάθος κήπος, κάνουν συνεδριάσεις γύρω από την στρογγυλή τράπεζα και μου στέλνουν διάφορα τα οποία σας περνάω στον αέρα. Και είναι οι άλλοι που είναι στο βάθος κήπος. Έλα μου, ντε. Δεν κατάφερα ποτέ μου να μάθω ονόματα και τους έχω δώσει νούμερα. Και είναι όλοι νούμερα.

φοβερό, φίλε, αλλά φοβερό. Αυτό που με έστειλες είναι φοβερό. Στο Αφγανιστάν απαγορεύονται τα smartphones στις γυναίκες. Γιατί, τους επιτρέπεται τίποτα άλλο? Τα smartphones, τα... τις μαράνανε.

εδώ είμαστε, Δημητράκη. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ως στις 2 όπως καθημερινά. Άλλωστε, 12 με 2 Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα βγαίνουμε και από τους 103,3. Αύριο νομίζω δεν θα βγούμε από εκεί, αλλά θα βγούμε μεθαύριο πάλι. Μην ανησυχείτε εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Θα σας κάνω παρεούλα για αρκετό καιρό ακόμα. Ψιλογουστάρετε όμως την τρελά. Θα μου πεις, Αγιονικολιώτης, χωρίς τρέλα γίνεται? Γίνεται.

Καλό μεσημέρι, Μάγδα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Καλό μεσημέρι, Παντελή. Έλα, καλέ, έλα. Α, θα βάλω υποψηφιότητα. Κοίταξε να δεις. Ψάχνω ένα κόμμα που θα με φέρει στη Βουλή για να μπορέσω κι εγώ να εξαρτοποιηθώ και να κρατήσω την έδρα. Θα παίρνω τη μισθουλάρα χωρίς να μετέχω, βρε παιδί μου.

αυτό είναι κατευθείαν από το μετεωρολόγο μας. Πονάει ο κάλος, του λέει, άρα θα πάμε στα σαραντάρια σήμερα ή παραπάνω στο σοκί. Όπου δείτε καπνό, πάρτε ένα τηλέφωνο εκεί που πρέπει.

Ναι ρε Βασιλάκη, και εμένα μου γεννεί το ενδιαφέρον αυτό με το ανελκυστήρα που έχουν βάλει στην Ακρόπολη. Ένας είναι και μοναδικός, γιατί δεν έχω πάει βεβαίως. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχω ανέβει Αθένα. Αλλά ένα ανελκυστήρα, τόσες χιλιάδες κόσμος ανεβοκατεβαίνει. Τόσοι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα θέλουν να το επισκεφτούν. Και έχουν βάλει ένα ρημάδι ανελκυστήρα. 10 έπρεπε να έχει. Ξέχασα. Είμαστε Ελλάδα.

έτσι για να σταματήσω τις ανησυχίες όλες αυτές που χαλάσαν τα ήρεμα νερά και αυτά. Ο πολεμικός αντιποκροτής μας από το βάθος κήπος έχει την απάντηση. Στο τι στάση τηρεί το ΝΑΤΟ απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Καλά, ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στους γονέους σας.

προσέξτε με τώρα καλά, θα σας πω μία λέξη που χρησιμοποιούν εδώ που είμαι, η οποία μου έκανε έκπληξη όταν το τόρθα. Προφυλακτικά. Όχι προφυλακτικά, προφυλακτικά. Είναι όλα τα γκαράζ. Όλη η μηχανική αυτοκινήτων. Άλλο κατάλαβα κι εγώ στην αρχή. Και τρελάθηκα. Συνέχεια για προφυλακτικά μιλάγανε. Γιατί το είπα αυτό, για να πω και ένα γκάμαρ τζόμπα κέτι, γκάμαρ τζόμπα πάτα, γκάμαρ τζόμπα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Λατό FM στους 103,3.

γιατί δεν μιλάει τόση ώρα. Άνοιγα τα ταρό. Μέρος δου και τελευταίων. Κοίταξε να δεις, δεν είναι ευκολάκι. Παρακολουθώ και δύο τσάτ και τους δύο σταθμούς. Κάνω κάποια λαθάκι ώρες-ώρες, γιατί δεν μ' αρέσει να έχω δύο κομπιούτερ μπροστά μου. Με μπερδεύουνε.

Μαμανολάκη, ψηλά το κεφάλι. Ετοιμάζονται να καταπολεμήσουν την ακρίβεια. Το καταπολεμήσουν το ξέρω, το άλλο τι είναι.

Βασιλάκη, δεν έχω να σου προτείνω μια ωραία κομμωδιά, αλλά αν παρακολουθήσεις την κόντρα του Άδωνη με την Ακρίτα, είμαι σίγουρος θα γελάσεις. Τι φταίει η άμερη Μαντόνα, ας μην έπινε μπύρα. Ας έπινε ένα Κοσμοπόλιταν, βρε παιδί μου.

ναι, σας παροτρύνω να κρατάτε το κεφάλι ψηλά, αλλά αυτοί που τα ψάχνουν μέσα στο βάθος κήπος που στείλανε πάλι κάτι καινούργιο που δεν ήξερα. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, λέει, ξέρετε, αυτοί που δεν βγαίνουν μόνοι, πατωχτήκανε στο Κίεβο για την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας. No matter what you do. Αυτό δεν είναι νέο. Το νέο είναι ότι... κοίταξε, δεν ξέρω πώς να σας το πω. Ετοιμαστείτε να δείτε και άλλη ακρίβεια. Ενέκριναν 6 κάτι δισεκατομμύρια για την Ουκρανική άμυνα. Άρα πληρώστε κορόιδα. Και το ξαναλέω, από τις μισθουλάρες τους ποτέ δεν θα δώσουν μία. Από αυτά που παίρνουν από τις δικές σας τσέπες βγαίνουν όλα.

Είναι πανεύκολο για μένα να μιλάω για ώρες για αυτά τα παιδιά. Το ξέρετε πολύ καλά. Από την ιδέα μέχρι τον πάρ τον ονείρο σας, αν επικοινωνήσετε μαζί τους, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Κάθε εκδήλωσή σας μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Και πάνω απ' όλα φανταστείτε ότι τα έτοιμα Van Bar έρχονται στο δικό σας χώρο, που είναι πραγματικά ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για σας. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης και στα νησιά.

Βλέπω ότι εξακολουθείς να ενδιαφέρεσαι για, το, για τα σεμινάρια του How to be a bartender. Εάν μπεις στο alexgialitakis.gr θα τα δεις όλα, αλλά και με ένα απλό τηλεφώνημα θα πάρεις όλες τις πληροφορίες που θέλεις, Γιαννάκη. 2-8-15-10-75-11. Θα σου λύσουν όλες τις απορίες. Απλά, απλά. 2-8-15-10-75-11.

συνήμως για αυτό το παιδί, ε. Για ποιο παιδί μιλάω, για το Ζελένσκι. Δήλωσε ότι οι εκλογές εν μέσω πολέμου θα διχάσουν την Ουκρανία. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα βιντεάκια που αρπάζουν παιδιά από το δρόμο για να τα στείλουν στο μέτωπο. Κατά τα άλλα, οι εκλογές θα τους διχάσουν. Καλά να είμαστε παιδί μου να τους πληρώνουμε. Και όσο τους πληρώνουμε, τόσο χειρότερα θα γίνονται τα πράγματα.

αρρωστή τον ίσως και ο διχασμός αγαπητέ Μπάμπη. Ποιος δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα και πολεμάνει χώρες? Είναι θέμα θρησκείες, μουλάδες, παπάδες, βραχμάνι, σασμάνι και άλλα τέτοια πτηνά που διδάσκουν ότι για να πας στο παράδεισο να φας πλάφ ή κάτι άλλο, τέλος πάντων πρέπει να σκοτώσεις όλους αυτούς που δεν πιστεύουν στο δικό σου Θεό. Και τι να πούν εκεί οι Ινδοί που δεν ξέρουν πια πόσους θεούς έχουν? Αυτοί φταίνε ή εμείς που τα χαύτομεν? Γιατί αυτοί να πάνε να πολεμήσουν δεν πάνε, σιγά. Ποιος θα ευλογεί τους θανάτους των εχθρών να είναι?

είπαμε σε αυτό. Το έχουμε πει, το έχουμε πει εδώ και μέρες. Ο Ντόναλντ βάφτισε αμερικάνικη περιοχή τα Ορμού. Λοιπόν, και εγώ ονομάζω την Τουρκία Χαβάη, να έχουμε να πάμε και πουθενά.

Σταυρούσα, αγόρι μου, μία από τις μεγαλύτερες μπάντες όλων των εποχών. Σικάγο. Και αν έχουν βγάλει κομματάρες.

σήμερα βγαίνουμε και από τους 105,1 και από τους 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM, τα καλύτερα για πάρτι σας καθημερινά. Όχι, δεν φεύγω ακόμα, έχω λίγο χρόνο. Είναι πολλά τα οποία δεν μπορώ να βγάλω στον αέρα, φιλενάδα. Γιατί θα μας κόψουν και την εκπομπή και τον go. Ξέρεις πολύ καλά ότι εδώ οι οικογένειες δεν φύγομεν, δεν βρίζομεν, συγκλάμεν. Πάντως σας προειδοποιώ, μεγάλα καλάθια μην πάρετε να περιμένετε. Κάτι ψηλά θα πέσουν, έτσι σα ίσα για να σκάσετε για λίγο. Όσο για την ακρίβεια, έχεις δει τίποτα να ανεβαίνει και να ξαναπέφτει σε αυτή τη χώρα?

εντελώς τυχαία άκουσα ένα τι είναι, πώς θα το πω, ένα λογρίδιο. Από τον πρώην του ΞΥΡΙΖΑ, το Φάμελο, ναι. Δεν του ξέφυγε, πρέπει να το είπε εξυπητηδίως. Ζούμε σε εποχές ιστερικές. Άλλο ιστορικές, άλλο ιστερικές, αγόρι μου. Πιθανότητα να είσαι απόλυτο δίκιο. Γιατί για ιστορικές δεν τις βλέπω, ενώ για ιστερικές μου κάθονται πολύ όμορφα.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Nicky Vance. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό κοκτέιλ event.
9: Τα μέτρα σας.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν μας επηρεάζουν και δεν συζητούμε τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μικροκομματικές σκοπιμότητες σε σχέση με τις αντιδράσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Συνεχίσει οι κυβερνητικές συσκέψεις για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και στο επίκεντρο θα βρεθούν αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας. Η μεσοσταθμική μείωση τιμών κινείται κοντά στο 7%. Στόχος είναι η συνολική λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.500 κωδικούς, ανάμεσά τους και σχολικά είδη. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα, το παρελθόν του δράστη και η σύλληψή του πριν από 10 χρόνια στα Τύρανα. Σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη η χώρα, σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς. Από πότε αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Με οικονομικό στραγγαλισμό απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στην Ουάσιγκτον. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Σφοδρή επίθεση στον Ρώσο πρόεδρο εξαπέλυσε ο Ουκρανός ομολογός του ανήμερα της Εθνικής ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας. Ο Πούτιν ελπίζει ότι είμαστε κουρασμένοι, εμείς γνωρίζουμε ότι είναι θνητός, ανέφερε ο Ζελένσκι, επισημένοντας δεν μας κατάλαβε ποτέ και τώρα δεν έχει το χρόνο να το κάνει. Στα αθλητικά, νίκες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό Όφη, Άρη και Πανετολικό στην πρεμιέρα της Super League στο ποδόσφαιρο. Με 4-0 ο Δικέφαλος κέρδισε τον Ηρακλή, με 1-0 οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν το Ατρόμητο, με 4-0 ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λεβαδιακό. Και εντυπωσιακή εμφάνιση σε έναν ακόμη αγώνα για τον Εμμανουήλ Καραλή, πήρε την δεύτερη θέση στο επικοντό στο Diamond League της Σιλεσίας, στην πρώτη θέση ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλής της Σοφίας. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις αλυπέδου Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στραμμένο στην οικονομία, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Με αφορμή τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, τονίζοντας ότι οι αντιδράσεις της Άγκυρας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό και πως το μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση με την γείτονα παραμένει η οριοθέτηση Κρυπίδας και ως το Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Γκάτσιος με ρεπορτάζ.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη πατρίδας μας προς το 2030. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου ανάκαμψης ώστε να καταρτηθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80 αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων.
0: Δημήτρη, καταρχάς να σε καλωσορίσω στην οικογένεια του Real FM και να σου ευχηθώ καλή αρχή.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχηθώ καλή νέα πολιτική χρονιά, η οποία μας οδηγεί στην εθνική κάλπη, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υπενθυμίσουμε ότι την τοποθετεί την άνοιξη του 2027. Τα σενάρια λένε ακόμα και βαθιά την άνοιξη του 2027. Κάνουν λόγο ακόμα και για τον Μάιο, αλλά έχουμε μπροστά μας μήνες να τα συζητούμε αυτά και να τα σχολιάζουμε.
0: Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Τυχαίνει να είναι σε προεκλογικό χρόνο αυτή η ΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη εκτός από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς και τον οδικό χάρτη ως το 2030.
4: Ναι, είναι η αποκαλούμενη και ατζέντα 2030. Μια ατζέντα που δημιουργεί η ομάδα κυβερνητική υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Έχουμε πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της διεθνούς έκθεσης θα εστιάσει τις αναφορές του το οικονομικό σκέλος της ατζέντα 2030, στη συνέχεια και στους μήνες που θα ακολουθήσουν, καθώς θα έχουμε και ένα μεγάλο κύκλο περιοδιών του Πρωθυπουργού, τόσο εντός της Αττικής όσο και της περιφέρειας. Θα δούμε και τα έτερα μέτωπα της ατζέντα 2030. Αυτά σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, με την ανάπτυξη, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πολύ περισσότερο με τα γεωπολιτικά, καθώς κεντρικός στόχος της κυβέρνησης, όπως συνεχίζει να επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, είναι η συνεχής ενίσχυση της ασφάλειας και η συνεχής ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Και το λέω αυτό για να κάνω την γέφυρα για το νέο μήνυμα που εξέταμψε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα με αφορμή τις νέες αναθεωρητικές εξάρσεις της γείτονος που έχουν στόχο να γκριζάρουν το Αιγαίο, με αφορμή αυτή τη φορά το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο που συζητούμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Επεσημάνω ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνει λοιπόν τις εθνικές κόκκινες γραμμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν μια αναφορά στα γεωπολιτικά, καθώς γενικότερα το πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι περισσότερο κοινωνικό και οικονομικό. Έχει κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, καθώς ο Πρωθυπουργός και συζητείται εντός της Ηρώδου Αττικού 19, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει να τρέξει η κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει 30 Σεπτεμβρίου να κατατεθεί το τελευταίο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμείευση και των τελευταίων πόρων. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε να αναφέρεται και στην χθεσινή ανάρτησή του, την Κυριακάτικη ανάρτησή του, και για την απομείωση του χρέους. Το χαρακτήρισε ως ισχυρό αποτύπωμα τόσο για την πολιτεία όσο και για την νέα γενιά. Είναι ένα ορόσημο και αυτό επάνω στο οποίο πατάει η κυβέρνηση προκειμένου να δομήσει την ατζέντα της ενόψης της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα, εντός του Υπουργικού Συμβουλίου, αναμένουμε τη Σοφία Ζαχαράκη να μιλήσει για την προετοιμασία ενόψης της νέας σχολικής χρονιάς. Αναμένουμε επίσης το μέτωπο της ακρίβειας, ένα μέτωπο να υπενθυμίσουμε παραμένει σταθερά πρώτο τις απαντήσεις των πολιτών όταν ερωτώνται για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αναμένουμε από τον Τάκη Θεοδωρικάκο να ενημερώσει για την ελοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Ενεργοποιείται την 1η Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια λίστα η οποία ήδη έχει φτάσει τους 750 κωδικούς και 60 προμηθευτές. Παραμένει ανοιχτή για νέες προσθήκες μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Και λίγο αργότερα θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν οριστικοποιούνται και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση των επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει τώρα η Σύση Σταυροπιέρακου.
5: Ελισάβετ, μια σειρά από μέτρα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία πρόκειται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα ξεδιπλώνονται σταδιακά στους προϋπολογισμούς από τον φετινό προϋπολογισμό του 27 και των επομένων ετών και θα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, ευάλωτους πολίτες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι βασικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν είναι αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης ώστε να ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατάργηση του τέλους επιτηρέσματος για τα νομικά πρόσωπα, μείωση της προκαταβολής φόρου και μια σειρά μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Να στα πάρουμε λοιπόν το καθένα από αυτά χωριστά με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να έχει αποδώσει πολύ σημαντικά έσοδα, περίπου 500 εκατομμύρια από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά είναι ομολογείται από όλους ότι έχει προκαλέσει πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζονται διορθώσεις σε μια σειρά από παραμέτρους που προσδιορίζουν το τεκμαρτό εισόδημα με κυριότερη τη μείωση της επιβάρυνσης με βάση τον βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης του κάθε επαγγελματία. Δηλαδή, όσο πιο συνεπής είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δυνατότητα περιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος που προσδιορίζει η εφορία. Το ύψος δηλαδή του τεκμαρτού δεν θα αντιμετωπίζεται ως ένα σταθερό ποσό αλλά θα μπορεί να μειώνεται με βάση τη συμμόρφωση του κάθε επιχειρηματία, αν δηλαδή συνεπείς στις υποχρεώσεις του, δηλαδή δηλώνει σταθερά τα εισοδήματά του, εκδίδει τα παραστατικά που πρέπει, εμφανίζει καθαρή και πλήρη εικόνα των συναλλαγών και δεν παρουσιάζει φορολογικές παραβάσεις. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που εφόσον τα πληρεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα έχει μείωση.
0: Ανάλογα λοιπόν με το βαθμό συμμόρφωσης, θα είναι ακριβώς και η σταδιακή μείωση των τεκμηρίων. Ναι.
5: Λοιπόν, και με βάση τον αριθμό συμμόρφωσης θα υπάρξουν και οι παρεμβάσεις, οι αλλαγές που θα γίνουν. Επίσης, έχουμε κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος για τα νομικά πρόσωπα που φτάνουν το τέλος ημερός και 1.000 ευρώ ετησίως. Έχει καταργηθεί, να θυμίσουμε, για τα φυσικά πρόσωπα. Σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων. Σήμερα ο συντελεστής 80% εξετάζεται να υποχωρήσει τα επίπεδα του 60% ή του 55% με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλιμάκωσης εντός της τετραετίας. Θα έχουμε μεταφορά φορολογικών ζημιών προς συμψηφισμό σε βάθος δεκαετίας αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Διατήρηση της στρόφιγγας της φθηνής χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα. Ενώ για τους συνταξιούχους το επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση της ενίσχυσης των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβρη, τα σενάρια είναι δύο, να διαμορφωθεί στα 400 ευρώ. Υπάρχει ένα ακόμα πιο φιλόδοξο σενάριο, να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή να διαμορφωθεί τα 446 ευρώ και να παρουσιαστεί ως μόνιμη εθνική σύνταξη. Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, ώστε να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο των 1.446 ευρώ και όχι στο σύνολο του ποσού. Είναι κάποια από τα μέτρα που είναι στο τραπέζι και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
0: Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα. Τώρα πάμε και στα καύσιμα. Γιατί τυπικά η επιδότηση στο ντίζελ λήγει στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου αλλά και των καυσίμων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να θεωρούμε δεδομένη μια παράταση των μέτρων στήριξης?
5: Ελισάβετ δεν λύγει μόνο η μείωση της κρατικής επιδότησης.
0: Και αυτά δηληστήρια, οι εκτόσεις.
5: Είναι διπλή δηλαδή η μείωση. Με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, με τις τιμές να είναι πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, και για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, πρέπει να θεωρούμε σχεδόν δεδομένη την παράταση στην κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να κλειδώσει η τελική απόφαση, και οι πληροφορίες μας είναι αυτές, καθώς αν δεν υπάρξει ενίσχυση οι τιμές θα διαμορφωθούν σε ακόμα ψηλότερα επίπεδα, και γνωρίζουμε ότι εύκολα η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα επιβαρύνει τις μεταφορές και θα τροποδοτήσει νέες ανατιμήσεις στην αγορά τροφίμων. Οπότε
0: φαντάζει μονόδρομος από ό,τι καταλαβαίνουμε.
5: Ακριβώς η παράταση της κρατικής επιδότησης.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπιεράκου και να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο των Βενζινοπολών και Πρατηρίουχων Αττικής, τον Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ζήτησε πιο ριζικά μέτρα.
6: Ασχέτως του τι θα γίνει με τον πόλεμο, η τιμή του πετρελαίου.

0: σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο σε υψηλό επίπεδο.
1: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και τις εξελίξεις σχετικά με την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από την επόμενη εβδομάδα. Η μεσοσταθμική μείωση υπολογίζεται κοντά στο 6,5 με 7%. Πόσα προϊόντα θα φορά, θα μας πει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
2: Ελισάβετ, μέχρι την περασμένη Παρασκευή, περίπου 65 βιομηχανίες τροφίμων και πολυεθνικές είχαν αποστείλει τις λίστες τους στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με περίπου 750 προϊόντα τα οποία αναμένεται να μειωθούν τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές των προϊόντων φτάνει το 6 με 7% ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM Elizabeth ο τελικός αριθμός των προϊόντων που θα πωλούνται φτηνότερα από την επόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα κυμαίνονται από 900 μέχρι 1000 θα είναι τα προϊόντα και σε αυτά τα 900 με 1000 προϊόντα οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και το ποσοστό του 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού οι βιομηχανίες τροφίμων ανακοινώσουν τα προϊόντα στα οποία θα πωλούν φτηνότερα θα μπορούν συνέχεια τα σούπερ μάρκετ να κάνουν περαιτέρω μειώσεις προκειμένου το όφελος να είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους καταναλωτές. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, Ελισάβετ, είναι ότι τα σούπερ μάρκετ θα έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν την πρωτοβουλία μείωσης τιμών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να σου πω ότι οι κατηγορίες με τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, το κούτυρο, οι μαργαρίνες, σοβρεπικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, δημητριακά και είδη πρωινού, σοκολάτες και μπισκότα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και καθαριστικά γενικής κρίσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής όπως αμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αλλά και σχολικά είδη.
1: Μπράβο, γιατί πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει οι γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και πάλι.
2: Σωστά, έρχεται η ώρα που οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προμηθευτούν τα σχολικά είδη για τα παιδιά τους. Να σου πω επίσης ότι η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμείνει για τουλάχιστον σε αυτήν 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κυκλικούς υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα τηρούνται ήδη οι όρες συμμετοχής και θα προηγείται ενημέρωση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Επίσης, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα πόσο κάνει που θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Και τέλος, Ελισάβετ, προβλέπεται ενιαία σήμανση στα σούπερ μάρκετ και στα ράφια, ώστε τα προϊόντα να αναγνωρίζονται εύκολα από τους καταναλωτές. Ελισάβετ.
1: Από τους πιο δύσκολους μήνες, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, Απόστολος Δραυτόπουλος, μιλώντας στο Real FM το Σεπτέμβρη, καθώς, όπως είπε, ένας μισθός δεν φτάνει για φροντιστήρια και σχολικά είδη 2 παιδιών.
3: Είναι ανάλογα και για ποια τάξη μιλάμε, έτσι. Γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρει και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλει τα βιβλία και τα τετράδια τη πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού. Είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο και τέτοια. Τώρα, εάν βρούμε τι τσάντε τι επώνυμε, ιδίω αυτέ που θέλουν τα παιδιά σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τι βρούμε και σε τιμέ σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερε αυτέ οι επώνυμε τσάντε, οι οποίε είναι, θα έλεγα, πανάκριβε όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την εθνική συμφωνία. Ανάλογα με την ποιότητα, παίρνεις και το προϊόν. Για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό, πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια.
1: Τώρα την ίδια ώρα είναι ανησυχητικά τα νέα από την αγορά ενέργειας, καθώς σήμερα καταγράφεται ένα μεγάλο άλμα στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος, με την τιμή της μεγαβατόρας να αγγίζει τα 168 ευρώ. Μαζώνουν τα φίδια, Μαρή Παπακοσταντίνου, αφού σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τις τιμές ρεύματος για το Σεπτέμβριο.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το διάλειμμα του 15 Αύγουστου, η ανάκαμψη της οικονομικής πλέον δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη διατήρηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα οδήγησε τη μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα κοντά στα 168 ευρώ ανά μεγαβατόρα, περίπου δηλαδή 0,109 ευρώ ανά κιλοβατόρα στη μέση σποτ τιμή.

0: καταγράφονται σημαντικό ημερήσιο άλμα άνω του 50% μετά το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ως προς τους λόγους, τώρα να πούμε λίγο, Ελισάβετ, που επηρεάζουν τη τιμή ρεύματος, να πούμε ότι οφείλονται στο ακριβό φυσικό αέριο, γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δίκτυο TTF παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, άνω των 60 ευρώ ένα μεγαβατόρα, εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσσεων και των ανησυχιών στη Μέση Ανατολή. Οφείλονται στην αυξημένη ζήτηση ενέργειας, υψηλή κατανάλωση ηλεκτρισμού λόγω των θερμών καιρικών συνθήκων και της αυξημένης ζήτησης εν μέσω θέρους, πιέζει το σύστημα, και στις περιφερειακές πιέσεις, αφού παρά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα, η ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής κινείται ανωδικά, διατηρώντας τα κόστη ψηλά. Για όλους αυτούς τους λόγους, τώρα, χιλιάδες καταναλωτές από τον επόμενο μήνα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και για να αναλύσουμε περαιτέρω την κατάσταση. Παρά την υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεσημεριανές ώρες, το σύστημα αναγκάζεται να επιστρατεύει τις ακριβές θερμικές μονάδες φυσικού αερίου για να καλύψει τη ζήτηση τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Αυτή τώρα η στρέβλωση κλειδώνει τις οριακές τιμές σε υψηλά επίπεδα. Και καθώς η χονδρική αγορά αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της λιανικής, οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να αποτυπωθούν καθαρά στα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι ενέργειας λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα απορροφήσουν το μέρος του κόστους με εκτόσεις ή αν θα μετακυλήσουν όλο το βάρος στους καταναλωτές. Να πούμε λοιπόν πως περίπου επηρεάζονται καταναλωτές ανακατηγορία. Τα πράσινα τιμολόγια, τα ειδικά που αποτελούν και την πλειοψηφία των οικοκυριών, επηρεάζονται άμεσα. Αν η τάση αυτή διατηρηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οι χρεώσεις που θα ανακοινωθούν για το Σεπτέμβριο θα πάρουν την ανιούσα, εκτός αν ενεργοποιηθούν γενναίες εκτόσεις από τους παρόχους ή τις κρατικές επιδοτήσεις. Τα κίτρινα τιμολόγια, που είναι τα κειμενόμενα, η επιβάρυνση επίσης θα φανεί αμέσως στον επόμενο καθαριστικό λογαριασμό, καθώς η τιμή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μέση μηνιαία τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τα μπλε τιμολόγια όμως τα σταθερά, οι συγκεκριμένοι καταναλωτές παραμένουν απόλυτα προστατευμένοι, έχουν κλειδωμένη τιμή κιλοβατόρας και δεν θα δουν καμιά αλλαγή, επιβεβαιώντας ότι σε περιόδους έντονης μεταπτώτας τα σταθερά συμβόλαια λειτουργούν ως ασπίδα. Τώρα, βέβαια, αυτό δείχνει την τρέχουσα άνοδο, Ελισάβετ, αν δείχνει για ακόμα μια φορά τη δομική αδυναμία της εχώρης αγοράς ενέργειας. Γιατί το παράδοξο να έχουμε σχεδόν μηδενικές τιμές το μεσημέρι λόγω των φωτοβολταϊκών και εκτόξευση το βράδυ, δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση χωρίς επαρκή αποθήκευση ενέργειας αφήνει τα νοικοκυριά απροστάτευτα. Έτσι, λοιπόν, και αυτό που προτείνουν οι ειδικοί ως τη στρατηγική άμυνα για τα νοικοκυριά είναι η μεταφορά των ενεργοβόρων καταναλώσεων, δηλαδή πλυντήρια, θερμοσύμφωνα κτλ. Να γίνεται τις μεσημεριανές ώρες, 11 με 4, και αυτό να το έχουν ως
1: δύσκολο, βέβαια, αν σκεφτούμε ότι ο περισσότερος κόσμος εκείνη την ώρα είναι στη δουλειά του, Μέρη.
0: Σωστό, Ελισάβετ μου, αλλά τότε οι τιμές λόγω ΑΠΕ υποχωρούν σημαντικά. Οπότε, μία λύση, αν μπορούμε να προστατευτούμε και κατά πόσο μπορούμε να προστατευτούμε, είναι μία λύση που προτείνουν αυτοί και οι ειδικοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεταφορά της ιστυχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, την ώρα μάλιστα που σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει.
2: Λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής αναχώρησε η σκυροβολαρχία των Patriot από το λιμάνι της Καρπάθου με αρματαγωγόπλιο του πολεμικού ναυτικού και η κατεύθυνση ήταν προς την Κρήτη. Εκεί όπου θα αναπτυχθεί προκειμένου να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τις υποδομές που υπάρχουν, τις στρατιωτικές υποδομές που υπάρχουν στην Κρήτη. Οι πληροφορίες του Real FM αναφέρουν ότι δεν θα μετακινηθεί κοντά στη Σούδα, αλλά θα είναι στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Mm-hmm. Και αυτό διότι υπάρχει ήδη συστοιχεία Patriot η οποία επιχειρεί που καλύπτει την περιοχή της Σούδας. Ωστόσο, από εκεί που θα είναι, θα συνεχίσει να καλύπτει και όλο το κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, σε ό,τι αφορά η συστοιχία των Patriot που βρίσκεται στην Ελβίσα, δηλαδή την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, υπάρχουν σκέψεις, ακόμη και από συζητήσεις τους, από την Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο και αφού έχει προηγηθεί η ΣΕΑ, δηλαδή Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
1: Τώρα, Χρήστο, ακούσαμε στην αρχή του δελτίου για το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στις ανακοινώσεις της Αθήνας για τη δημιουργία ελληνικών θαλάσσιων πάρκων. Και η Real News της Κυριακής κυκλοφόρησε με τα 4 σενάρια της κρίσης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα η Τουρκία ενδέχεται να κλιμακώσει τις αντιδράσεις και να έχουμε ακόμα και τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο από την πλευρά της.
2: Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι η Άγκυρα δείχνει μια συνέπεια ως προς το λόγο της και τις θεωρίες, τις ανυπόστατες θεωρίες τις οποίες κατά καιρούς αναπτύσσει, με κυριότερη το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Πάνω σε αυτό λοιπόν, αλλά και το Casus Belli, το οποίο συνεχίζει να είναι ενισχύ από το 1995, το οποίο έχει ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση. Πάνω λοιπόν σε αυτά τα δύο, έρχεται η Τουρκία και προχωρά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο όπως καρυφήματα πάνω σε χάρτη, καθότι στερούνται κάθε νομιμοποίηση διεθνούς νομιμοποίησης. Στο Πεντάγωνο έχουν αποκωδικοποιήσει όλο αυτό το οποίο έχει ξετυλίξει η Τουρκία, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με τις εντυνόμενες παραβιάσεις του εθνικού ενεργοπόρου, αλλά και τις αερομαχίες που έχουμε με ελληνικά μαχητικά. Για να τα σταχυολογήσουμε, το πιθανότερο είναι το ότι θα έχουμε, το πρώτο σενάριο είναι παιχνίδια με τις ναύτεξ, δηλαδή ότι όταν θα θελήσει η Ελλάδα να εκδώσει ναύτεξ, ειδικά στον Νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα έρχεται με το πρόσχημα των θαλάσσιων πάρκων να τα ακυρώνει η Τουρκία. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ο πόλεμος της δικαιοδοσίας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ειδικά με την πάγια τουρκική επιδίωξη για το διαμελισμό του Αιγαίου από τον 25ο μεσημβρινό. Το τρίτο είναι το μπλόκο στις θαλάσσιες υποδομές και κυρίως σε ό,τι ποντίζει από αισθητήρες το πολεμικό ναυτικό, προκειμένου να μπορεί να θωρακίζει την ελληνική επικράτεια σε ό,τι αφορά υποβρύχες δραστηριότητες, κυρίως από την Τουρκία. Και το τέταρτο είναι ο διπλωματικός και πληροφοριακός πόλεμος, δηλαδή η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρήσει μια πρωτοφανή αντιστροφή της πραγματικότητας, μεταφέροντας τη γεωπολιτική διαφορά στο πεδίο της οικολογίας και των διεθνών οργανισμών.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στη νέα γυναικοκτονία που είχαμε στη Νέα Σμύρνη, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης έφτασε στην περιοχή με το αυτοκίνητό του, έστησε καρτέρι στην άτυχη γυναίκα και την πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές. Ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το παρελθόν του, καθώς Θεοδός Ιπάνου φέρεται ότι πριν από 10 χρόνια είχε συλληφθεί στα Τύρανα.
3: Βεβαίως, και μάλιστα για βιασμό της σύζυγου του, αλλά και έντονη παρακολούθηση. Αυτές ήταν οι κατηγορίες το 2016 με την σύζυγό του, με την οποία πια έχει και ένα παιδί, και στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς είπε ότι ουδεμία γνώση είχε όσον αφορά την προσωπική επαφή που φέρεται να διατηρούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το θύμα του, εν προκειμένου την 45χρονη την οποία σκότωσε έξω από την πολυκατοικία της στην οδό, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Προμελετημένο και προσχεδιασμένο έγκλημα και εν συνεχεία αυτοχειρία. Αυτό βλέπουν οι αστυνομικοί, διότι στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τι βλέπουν οι αστυνομικοί. Τον άνθρωπο αυτό, μισή ώρα πριν συντελεστεί το έγκλημα και εν συνεχεία η αυτοχειρία. Έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του λίγα μέτρα πριν την είσοδο της πολυκατοικίας. Και αυτό για να μην φαίνεται το αυτοκίνητο. Έχει οπτική επαφή όμως με την πολυκατοικία. Λίγο παραπάνω από 5 λεπτά πριν κατέβει η γυναίκα για να βγει από το σπίτι της, από το ισόγειο διαμέρισμά της, την εξώπορτα της πολυκατοικίας, ο 48χρονος κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και πάει έξω ακριβώς από την πολυκατοικία και φαίνεται σαν να κρύβεται κιόλας λίγο για να μην υπάρχει οπτική επαφή του ανθρώπου που βγαίνει από την πολυκατοικία. Βεβαίως υπάρχει κάμερα και την γνωρίζει, διότι υπάρχουν μαρτυρίες στα χέρια των αστυνομικών που λένε ότι κάτοικοι, ένοικοι και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία αλλά και γείτονες 45χρονης τον έβλεπαν συχνά να βρίσκεται στην περιοχή και να μπαινοβγαίνει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γνώριζε λοιπόν ότι υπάρχει κάμερα για την οποία πρέπει να σας πω δεν δίνει ουδεμία σημασία. Όταν πια βγαίνει η γυναίκα από το σπίτι, ρίχνει έναν πυροβολισμό προς την τζαμαρία ή προς τον τοίχο της πολυκατοικίας. Και αυτό γιατί? Γιατί φαίνεται να υποχρεώνει τη γυναίκα να γονατίζει και εν συνεχεία να την σκοτώνει. Και από εκεί και έπειτα βεβαίως ο ίδιος να βάζει τέλος στην ζωή. Το κίνητρο είναι ένα ερωτηματικό. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι αστυνομικοί ποιο μπορεί να
1: ψάχνουν
3: είναι.
1: Ψάχνουν προφανώς το κινητό του και τις άλλες συσκευές για να δουν αν υπήρχαν κάποιες συνομιλίες άλλου τύπου, κάποιοι διαπληκτισμοί.
3: Όχι μόνο στο δικό του κινητό, αλλά και στο κινητό του θύματος ψάχνουν οι αστυνομικοί να βρουν κάποιες απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις όντως μπορεί να προέλθουν από αυτά τα δύο κινητά, γιατί μπορεί η γυναίκα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο να είχαν ατελλαγή μηνυμάτων, όπου εκείνα διαφαίνεται ίσως και η διαφορά που μπορεί να είχε προκύψει. Σημαντική πάντως, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, σημαντική θεωρείται και η κατάσταση της αδελφής της 45χρονης, η οποία φαίνεται να γνώριζε αυτή την προσωπική επαφή που είχε η ίδια με τον μετέπειτα δολοφόνο της και αυτόχειρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια αποστροφή του λόγου της στην κατάσταση είπε ότι είχε δείξει την αδελφή μου ένα όπλο και της είχε πει ότι αν συμβεί το οτιδήποτε, με αυτό εδώ θα λύσω τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρξουν. Δεν σας το μεταφέρω μόνο μου, προφανώς.
1: Αυτό συνάδει και με τις μαρτυρίες, ναι, που λένε ότι την είχε απειλήσει την γυναίκα με
3: ακριβώς
1: την ζωή της.
3: Μάλλον είναι χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες του στα social media
1: με
3: τα όπλα στα χέρια. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι η λογική εδράζεται στα μαθηματικά και συγκεκριμένα στον πολύ απλό τύπο το ένα και ένα κάνει δύο, συνήθως δεν φωτογραφίζεται με όπλα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς μια μαρτυρία για την υπόθεση.
4: Ξύπνησα στις 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς, μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Οι τρεις πυροβολισμοί τους έχω δει πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μια γυναίκα με την κόρη της.
5: Σε ποιον όροφο έμενε η κοπέλα?
4: Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Ναι, δίπλα στην είσοδο του ασανσέρ έμενε.
1: Στο μεταναστευτικό τώρα, από χθες το πρωί μεταφέρθηκαν 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρίστη προς την Σάμο και την Λέσβο σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των δομών στο νησί που ασφικτιούν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο. Ωστόσο, έχουν προκληθεί αντιδράσεις στα δύο αυτά νησιά. Στον Real FM μίλησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος απίφθινε έκκληση να μην επιβαρυνθεί άλλο η Λέσβος με μετανάστες.
6: Αφού μας λέγανε δεν θα έρθει κανείς και έρχονται, σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθει από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι με απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Η απόφαση που πήραμε, και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αναγνία μας, δεν θα τη δεχθούμε. Δεν θέλουμε καινούργια αποστολή. Κάνουμε έκκληση το επιβαρημένο νησί με τον Αυθόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού που 1.000.000 άνθρωποι αποδιδάσκαν στις ακτές του νησιού να μην το ξαναεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο, σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη χώρα. Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Παπά, σε ξέρεις Στεφανία.
10: Ναι.
11: Έρχεσαι, πού είσαι?
10: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
11: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
10: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
11: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
10: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
11: Δηλαδή τι? Υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
12: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
13: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
13: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την παρατεταμένη ζέστη που μας ταλαιπωρεί τα σοαρνιακέ εδώ και λίγες ημέρες και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα προς τέλη της εβδομάδας.
2: Έτσι φαίνεται, θα πέσει λίγο από την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αλλά Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα πάλι Κυριακή θα έχουμε ένα τελευταίο φαντάζομαι πικ που θα πλησιάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης θα εκλογικευθεί λιγάκι και θα πέσει η θερμοκρασία, όχι βάτος απότομα, μην περιμένουμε, θα πάει σε 37, 36, 35 που είναι ψηλές θερμοκρασίες όπως και να
1: πολύ
2: το κάνουμε
1: πολύ ψηλές, είμαστε
2: εποχή.
1: Και στο τέλος του Αυγούστου.
2: Τέλος Αυγούστου, δεν είμαστε συνηθισμένοι, είχαμε καλομάθη από τον Αύγουστο που μέχρι και της Παναγίας μας είχε παγώσει εδώ που τα λέμε μερικές φορές. Πάντως και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την θερμοκρασία να διαρκεί, να φτάνει τους 37 με 38, τοπικά τους 39, να αποκλείται και 40 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Στα νησιά τους 34 με 36, τα 12 νησιά έως 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό, 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ το πολύ, αλλά στον Εβοϊκό θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ και τον υδράργυρο να φτάνει αύριο τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε κάποιες μπόρες στα γυρόρινα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό, θαλάσσιο αύρα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η αστάθεια και το μεσημέρι σήμερα και αύριο θα διατηρηθεί στα υπηρωτικά. Βρέχει αυτή τη στιγμή στα ορεινά των Γρεβενών, της Κοζάνης, αλλά είναι ψηλά στα βουνά οι μπόρες αυτές. Και το μόνο κακό που μπορούν να προξενήσουν είναι κάποιος κεραυνός στην καμένη γη, στην ζεστή γη. Τώρα, υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, μπορώ να πω, ότι έχουμε ένα μελτέμι 6 με 7 μποφόρ, όμως είναι καυτό.
1: Είναι αυτό, δεν πώς γίνεται.
2: Είναι η ερώτηση
1: γιατί
2: που μου κάνουν όλοι.
1: Είδαμε το αεράκι και αναθαρίσαμε λίγο, ναι, αλλά μετά το νιώσαμε ότι αυτό είναι τόσο ζεστό. Ναι.
2: Δυστυχώς,
1: δεν το φανταστήκαμε ότι είναι μελτέμι.
2: Δυστυχώς είναι μελτέμι, αλλά έρχεται από τα Βαλκάνια, που τα Βαλκάνια φλέγονται και αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Με συνέπεια να είναι ζεστό το μελτέμι, ιδιαίτερα στις προσύνεμες περιοχές, σαν ανεμιστήρας, ενώ στις υπήνεμες περιοχές σαν αερόθερμο, στη Θεσσαλία δηλαδή και στη Νότια Πελοπόννησο που αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε 40. Άκουσα ότι προανήγγειλε σε ποιες περιοχές θα έχουμε 40.
1: Ναι.
2: Πρέπει να απαντήσουμε. Έτσι λοιπόν, 40 αυτή τη στιγμή έχουμε στη Σπάρτη, στην ευρύτερη περιοχή, λόγω του Ταϊγέτου. Έρχεται ο άνεμος από πάνω. Ο Ταϊγέτος ανεβάζει την θερμοκρασία στις υπήνεμες περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουμε εκεί 40. Επίσης, 40 έχουμε και στη Μεσσηνία, που πάλι λόγω του Ταϊγέτου έχουμε την ίδια κατάσταση. Έτσι έχουμε 40-41 βαθμούς στη Λακωνία, τη Μεσσηνία, στον Πύργο 40, από εκεί και πέρα 38, από εκεί και πέρα 38-39, στην Αττική έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στα Πατήσια.
1: Ναι, τα Πατήσια είναι τα πιο ζεστά στην Αττική. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι τις τελευταίες μέρες βλέπω το Κιλκής και τις Σέρες. Το τελευταίο διάστημα γενικά βλέπω περιοχές που στο μυαλό μας είναι πιο δροσερές.
2: Ναι,
1: είναι τόσο βόρεια.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και του παιδινού της περιοχής, είναι ο ζεστός άνεμος που έρχεται, που και τα Σπαρτά που λέει και το παλιό βατήριο.
1: Μοιάζει περισσότερο με λίβα παρά με μελτέμι.
2: Ακριβώς, ναι. Και χώρια που εκεί οι σταθμοί δεν μετράνε και καλά τις θερμοκρασίες, είναι λίγο εκτεθειμένοι στον ήλιο, γιατί οι θερμοκρασίες αυτές είναι υποσκιάν. Οπότε και η θεωρία λέει πρέπει να είναι υποσκιάν και κάτω από γκαζόν. Οπότε γι' αυτό εκεί οι θερμοκρασίες είναι λιγάκι πιο ανεβασμένες.
1: Λοιπόν, άρα πάμε έτσι μέχρι την Τετάρτη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Την Πέμπτη θα πάρουμε μικρές ανάσες δροσιάς.
1: Πολύ μικρή ανάσα δροσιάς και μετά Σαββατοκύριακο πάλι ζέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η φετινή έξαρση του ιού του δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μέχρι στιγμής έχουμε μετρήσει η Πελαγία Κατσούλη 157 κρούσματα και 13 θανάτους. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τα αδιάγνωστα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα.
3: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, το λένε οι ειδικοί επιστήμονες. Καθηγητής όπως ο Γκίκας ο Μαγιορκίνης έχει επισημάνει ότι τα πραγματικά κρούσματα, η πραγματική εικόνα είναι διαφορετική. Είναι του τουλάχιστον δεκαπλάσια, ενδεχομένως ακόμη περισσότερα. Και αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνεται, όταν δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή δεν ανήκει στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως ηλικιωμένοι ανοσοκατασταλμένοι, δεν εμφανίζουν συμπτώματα σοβαρά, είναι ήπια και δεν αναζητούν βοήθεια. Οι αρχές εννοείται ότι βρίσκονται στο κόκκινο, σε απόλυτη επιφυλακή, καθώς αναμένεται έξαρση επιπλέον τις επόμενες 2 εβδομάδες, και στο επίκεντρο της επιτήρησης βρίσκονται περιοχές, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό, όπως τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο Μεσογείας, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη και το Χαλάνδρι, δηλαδή ανατολικά, βόρεια,
1: προάστια.
3: Ακριβώς. Η χώρα μας, να πούμε ότι κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς την επιδημιολογική εικόνα που έχει καταγραφεί αυτή την εποχή. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει την περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Επισημαίνει ότι η εικόνα θυμίζει αρκετά σημεία το 2018, αν θυμάσαι, και τότε η χώρα μας είχε αντιμετωπίσει μια σημαντική έξαρση. Και ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε αυτό το διάστημα, συνδυασμό με βροχοπτώση και αυξημένη υγρασία, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Εννοείται ότι θα πρέπει όλοι να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας, όπως μας έχουν πει όλοι οι ειδικοί, και αξίζει να ακούσουμε τη δήλωσε στο σταθμό μας η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
4: Μετά από λίγες μέρες μπορεί να εκτελωθεί η βαριά μορφή τουλάχιστον. Επομένως, και δεν υπάρχουν εξετάσεις να κάνουμε, παραδείγματος χάρη στο φαρμακείο, για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στην ουσία οι μόνες που διαγνώσκονται είναι οι περιπτώσεις οι βαριές που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, κυρίως με μηνικό εγκεφαλίτιδα, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πάσχουν από τον ιό του δυτικού Νείλου και έχουν αυτά τη συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και βλέπουμε ότι σταδιακά, με τους ιδιότερους χειμώνες και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, έχουμε αύξηση και των περιοχών και στην Ευρώπη που πλέον πλήττονται από τον ιό του δυτικού Νείλου, αφού σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνονται όλο και μεγαλύτερες αναφορές τελικά περιοδικά για περιοχές εκτός των Βαλκανίων, της Ισπανίας, για παράδειγμα, πλέον Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία.
1: Η κυρία Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Μανώ Νεφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στην αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων επικεντρώνεται η έρευνα του ελληνικού FBI, της Αρχής Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για τα ακριβή αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου Bell στην περιοχή Εξάμπελα της Σύφνου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο χειριστής του ελικοπτέρου. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το πίσω στροφείο κρύβει το μυστικό. Ωστόσο, Αλέξανδρε Κόντι, η Real News έχει πληροφορίες ότι υπήρξε κάποιο γεγονός πριν από τη μοιραία πτήση.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, μιλάμε για πληροφορίες που μιλούν για παραλήψεις και κρίσιμες παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο, παρότι απαιτούνταν πριν την μοιραία πτήση. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία μαρτυρία που αναφέρεται σε μία δοκιμή που θα έπρεπε να έχει υπάρξει πριν από την απογείωση. Αναλυτικά, οι πηγές της εφημερίδας κάνουν λόγο για ένα γεγονός που υπήρξε πριν από την μοιραία πτήση που κατέληξε στην συντριβή του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Απαιτούνταν μια τεχνική παρέμβαση, η οποία δεν έγινε. Το γεγονός μάλιστα που προϋπέθεται αυτή την τεχνική παρέμβαση δεν είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενη πτήση. Έτσι έπρεπε να έχει υπάρξει και παρέμβαση αλλά και δοκιμή πριν απογειωθεί το αεροσκάφος από την βάση στο Μαρκόπουλο Αττικής με προορισμό την Σύφνο. Τώρα, εξετάζεται από τις αρχές που προανέφερες, την ελληνική αστυνομία, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον ΕΟΔΑΣΑΜ, αν αυτό το γεγονός έχει καταγραφεί στο βιβλίο συντήρησης και συμβάντων.
1: Καθώς
5: του
1: όλα πρέπει να καταγράφουν.
5: Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι αυτό πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο, δηλαδή να υπήρξε ένα τέτοιο γεγονός και να μην έχει διερευνηθεί, αλλά είναι δεδομένο ότι με την κατάληξη που είχε δυστυχώς η μοιραία πτήση, είναι δεδομένο ότι θα ερευνηθεί και αυτό το συμβάν. Να πούμε επίσης ότι Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην χώρα μας οι συγγενείς και οι δικηγόροι τους. Μιλάμε για το βρετανικό, για το ζευγάρι από την Βρετανία. Θα πρέπει να υπάρξει η ταυτοποίηση και η μεταφορά των σωρών στην πατρίδα τους. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες λένε ότι θα αργήσει το πόρισμα, το οποίο θα μιλά για τα αίτια της τραγικής συντριβής. Δεν θα το έχουμε μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αλέξανδρο Κόντι, επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Σχεδόν 9 μήνες μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στη χώρα μας και την ενίσχυση των ελέγχων στους δρόμους, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη διαφοροποίηση στις συνθήκες που επικρατούν, συγκεκριμένα σε 60.000 ελέγχους Σοφία Γαλάνη για αλκοτέστ που έκανε η Τροχέα Αττικής το διάστημα από 27 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου. Μόνο 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί. Να και μια θετική είδηση.
6: Πράγματι, λιγότερο αλκοόλ, περισσότερη προσοχή στους δρόμους και μείωση των παραβάσεων. Αυτός ήταν ο στόχος για την ελληνική αστυνομία από τις αρχές του 2026, η οποία διπλασίασε τα μπλόκα στους δρόμους με έμφαση στα αλκοτέστ. Σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών που έφερε ο νέος κώδικας οδήγησης κυκλοφορίας, το μήνυμα ήταν σαφές, Ελισάβετ. Οι εποχές που ορισμένοι πίστευαν ότι θα βγουν να διασκεδάσουν και θα γυρίσουν στο σπίτι οδηγώντας μεθυσμένοι χωρίς συνέπειες έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Ένας στόχος που επετεύχθη για την ώρα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τροχέας, όπως είπες, σε 60.000 ελέγχους για αλκοτέστ που έγιναν από το διάστημα 27 Ιουλίου στους 17 Αυγούστου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί, κάτι που αντιστοιχεί σε μόλις 0,78% ποσοστό επί του συνόλου.
1: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ελέγχους που γίνονταν πριν από πολλούς μήνες.
6: Σε ιστορικό χαμηλό μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε, Ελισάβετ, σύμφωνα με τα στοιχεία και όπως εκτιμούν τα στελέχη της Τροχέας, οι οδηγοί όντως μείωσαν το αλκοόλ και είναι πιο προσεκτικοί συνολικά. Μία τάση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους λόγω και των εντατικών ελέγχων στους δρόμους, σε συνδυασμό όμως με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος έχει αυστηροποιήσει πλέον και τις ποινές. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αφορούν μόνο το λεκανοπέδιο της Αττικής, για τις ελέγχους που έκανε η Τροχέα στο διάστημα από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου σε Λουτράκη και Αγίους Θεοδόρους έγιναν 1.300 έλεγχοι για αλκοόλ και συνελήφθησαν μόλις 2 πολίτες να οδηγούν μεθυσμένοι. Βεβαιώθηκαν συνολικά μόλις 13 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι μειωμένα τα ποσοστά. Φαίνεται ότι όντως ο κόσμος.
1: Και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα παραμείνουν.
6: Περισσότερο. Όσο συνεχίζω, να σας πω ότι η Τροχέα διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση όλο το επόμενο διάστημα, γιατί παραμένει η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ένα από τα βασικά ζητήματα οδικής ασφάλειας και φυσικά έχει παίξει ρόλο και η αυστηροποίηση των ποινών, οι οποίες έχουν γίνει από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να πω ενδεικτικά ότι όσοι πλέον εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι, ειδικά όταν μιλάμε για υψηλά ποσοστά, δηλαδή άνω του 0,60, εκεί υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές ποινές. Να πω ενδεικτικά ότι πλέον δεν υπάρχει μόνο πρόστιμο που είναι στα 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 90 μέρες. Πλέον υπάρχει και το ποινικό σκέλος, γιατί οι δράστες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 2 μήνες έως και 5 χρόνια αν διαπιστωθεί ότι έχουν περισσότερο αλκοόλ στο αίμα τους από το 0,60 που είναι το όριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις απειλές των ΗΠΑ για οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Πάντως την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στην Ουάσιγκτον. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει σχετικά.
7: Η κυβέρνηση Τραμπ, Ελισάβετ, ετοιμάζει να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων, το οποίο χαρακτηρίζει ως τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσεντ, η Ουάσιγκτον εισέρχεται στο τελικό στάδιο της οικονομικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης. Οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας και από όσα έχουν διαρρεύσει, η Ουάσιγκτον θα επικεντρωθεί στην αυστηρότερη εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων και στην αποδυνάμωση του πετρελαϊκού τομέα της χώρας, που αποτελεί και τη βασική πηγή των εσόδων της. Στο επίκεντρο των Αμερικανικών σχεδίων βρίσκονται τα μικρά και μεσαία κινέζικα δηληστήρια, τα οποία αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς και οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που διευκολύνουν την επιστροφή των εσόδων από τις εξαγωγές στην Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν, ο επικεφαλής του Άτομου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, απείλησε με διακοπή της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ, καθώς και με αντίπεινα εναντίον χωρών της περιοχής που θα συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Αλίπαφ, δήλωσε πως ο οικονομικός πόλεμος που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Και όλα αυτά, Ελισάβετ, την ώρα που το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τα στενά του ορμού συνεχίζεται, είναι άλλωστε ενδεικτικό πως το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από εκεί μόλις 4 πλοία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
8: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
9: Καλή εβδομάδα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Νίκες των γηπεδούχων στις 5 από τις 6 αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Στη Νέα Φιλαδέλφια η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επικράτησε εύκολα με 4-0 του νεοφώτης του Ηρακλή, με τους τρεις επιθετικούς της Ένωσης να σκοράρουν 2 γκολ ο Γιώβιτς και από ένα η Βάργκα και η Τζίνη. Στο Γεωργίος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αγχωτικά πήρε το τρίποντο με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο, που είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακά του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Άνετα χθες το βράδυ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-0 το Λεβαδιακό. Στο Ηράκλειο ο Όφη ήταν καλύτερος και κέρδισε με 2-0 τον Βόλο. Με το δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Πανετολικός, επικρατώντας με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Με 3-2 κέρδισε με ανατροπή ο Άρης στην Τρίπολη την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Μέχρι το 88 λεπτό ο Άρης ήταν πίσω στο σκορ με 2-1. Ο Φαμπιάνο έφερε το παιχνίδι στα ίσια και ο ίδιος παίκτης στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για την νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί του Ηρακλείου, ο Ζήνη, που πέτυχε το 4ο γκολ της Ένωσης, ανέφερε.
10: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα, γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε και αυτά που προπονούμαστε καθημερινά. Βγήκανε πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ μπορέσαμε, σκοράραμε 4 γκολ σε προσωπικό επίπεδο. Είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα.
9: Ο Νταβίτ Κάρμο πέρασε αλλαγή στο 57ο λεπτό και στο 82ο λεπτό σημείωσε τον νικηφόρο τέρμα του Ολυμπιακού. 2 λεπτά νωρίτερα ο Ελκαμπή είχε χάσει πέναλτι. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ των Ερυθρολεύκων.
11: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα. Όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος στρεσαριζόμασταν. Όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ. Μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη.
9: Ο Δημήτρης Πέλκας στην Τούμπα ήταν ο σκόρερ του τρίτου από τα 4 τέρματα του ΠΑΟΚ και μόλις πέτυχε τον γκολ, το αφιέρωσε στον προπονητή του Αλέσιο Λύση, κάνοντας μια θερμή χειραψία.
12: Είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες προηγούμενες ημέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και που θα τον ευχαρίσει, αυτό είναι όλο.
9: Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ στάθηκε και στην αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, που πλέον είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, λέγοντας:
12: να κάνει το παιδί να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει εκεί που πήγε. Για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite-elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite-elite, μιλάω για Real Madrid και Μπαρσελόνα. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
9: Ικανοποίηση στον Όφη για το καλό ξεκίνημα, με τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας, να δηλώνει:
13: σίγουρα προφανώς είναι άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Έχω ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα πάμε μέσα στη Σόφια να προκριθούμε.
9: Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, κάνοντας χρήση του δικαιώματος να πάρει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του. Στο Στίβο τώρα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα, ισοβαθμώντας με τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντορσεν στο Diamond League που έγινε στην Σιλέσια της Πολωνίας. Προσπάθησε να σπάσει το δικό του πανέλληνο ρεκόρ που είναι 6-17, όμως ήταν άκυρος στις 3 προσπάθειες στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουμπλάντιτς κυριάρχησε στον αγώνα με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Τη δεύτερη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Αύριο αντιμετωπίζει την Αυστρία και με νίκη σφραγίζει την είσοδο στους 16. 2 χρυσά, 3 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο χθες στην κολύμβηση για τη χώρα μας στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο στην Ιταλία. Η Άννα Ντουντουνάκη μετά την κατάκτηση το Σάββατο της πρώτης θέσης στα 50 πεταλούδα κέρδισε και στα 100 πεταλούδα. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο πρωταθλητής Ευρώπης Απόστολος Χρήστου στα 50 ύπτιο.
14: Σίγουρα το χάρηκα. Στόχος μου ήταν να κερδίσω σήμερα, να φέρω το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα. Να άκουσα για δεύτερη φορά τον εθνικό ύμνο μέσα σε μια εβδομάδα και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτή τη δυνατότητα να κολυμπάω τόσο καλά και να φέρνω επιτυχίες για τη χώρα μου.
9: Την Κύπρο αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η εθνική μας ομάδα μπάσκετ σε φιλική αναμέτρηση. Το Σάββατο έχει κερδίσει επίσης σε φιλικό 89-81 την Πολωνία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Γάλεο και ο στριψός του Χαϊδαρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές. Και στο ενικός.gr πώς μπορεί το Ιράν να επιτεθεί στη Βουλγαρία, γιατί δεν χρειάζεται πυράβλους, ο αδύναμος κρίκος της αεράμινας και το σενάριο των δολιοφθορών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γαλάνη και ο Θοδωρής Αξελός. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
16: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
16: 6 με 8, Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούπι με τον Πουγιόπουλο.
17: Η ώρα είναι 3.
15: Λατό FM. Στους 103,3.
18: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
19: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογυροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: ξέρεις.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Το αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

μα εκείνος μου ψιθύρισε στα αυτή τα μυστικά για οράματα και τόπους στοιχειωμένους.

άνεμος με πήρε από το χέρι και μ' άφησε χαράματα στην πόρτα σου.

0: FM στους 103,3.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψύξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
9: Σίκα Θερμοκούτ!
10: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
11: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Φίλος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πώς το έλεγε ρε παιδιά η Τζεν Καρέζη? Γυρίσατε. Καθίστε να σας πω. Γιατί αυτό θα κάνουμε και εμείς εδώ, θα τα πούμε λίγο όπως τα λέμε πάντα μεταξύ μας. Γιατί αν δεν έχεις κάτι να πεις, που να σε καίει, που να σε τρώει, που να σε κάνει να θες να ανοίξεις το μικρόφωνο και να το μοιραστείς με τον κόσμο, τότε καλύτερα να μην το ανοίξουμε και καθόλου.

Τσάγκαρο Δευτέρα σήμερα, η πιο βαριά μέρα της εβδομάδας και ειδικά φτιαγμένη αποκλειστικά για όσους γύρισαν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Γι' αυτό όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή κολλημένοι στην παραλιακή πίσω από ένα γραφείο που αρνείται να αδειάσει ή ακόμα αραχτεί στον καναπέ προσποιούμενοι ότι διαβάζετε κάτι πολύ σημαντικό στο κινητό, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι το μουσικό κανάλι 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και αν νομίζετε ότι έχω περισσότερη όρεξη από εσάς για δευτεριάτικη υπερορία, πλανάστε πλάνιν ικτράν. Ασόψετε το καθήκον όμως, γι' αυτό μέχρι τις 8 χαμηλώνουμε την κρίνια της καθημερινότητας και δυναμώνουμε αυτά που κάνουν τη ζωή κάπως πιο υποφερτή.

Γάργαρο Δευτέρα λοιπόν, η μέρα που εφευρέθηκε ξεκάθαρα για να μας τιμωρήσει επειδή τολμήσαμε να περάσουμε καλά το τριήμερο. Η πόλη προσπαθεί ακόμα να καταλάβει τι ακριβώς έγινε το Σαββατοκύριακο. Τα λιοντάρια γεμίζουν ξανά, οι καφετέρειες δουλεύουν υπερορίες και κάπου ανάμεσα σε ένα καφέ, ένα κινητό που δεν σταματάει να χτυπάει και μια δουλειά που έπρεπε να έχει τελειώσει από το πρωί, εμείς κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα.

Δευτέρα, σήμερα 24 Αυγούστου, βρισκόμαστε στην καρδιά του τέλους του καλοκαιριού, εκεί που τα καρπούζια αρχίζουν να χάνουν τη γλύκα τους και εμείς το μυαλό μας. Είναι η 236η ημέρα του χρόνου, μένουν άλλες 129 μέρες μέχρι να αλλάξει το έτος, άπλετος χρόνος για να ξεκινήσετε εκείνη τη δίαιτα της Δευτέρας. Ηράκλειο, ο ήλιος ανέτειλε σήμερα γύρω στις 6:45, θα δύσει λίγο μετά τις 8. Στις γιορτές, το εορταστικό, το ορθόδοξο εορτολόγιο σήμερα τιμά τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τον Ιερομάρτυρα Ευτύχιο και τον Όσιο Γιώργιο το Λιμνιώτη. Χρόνια πολλά στον Κοσμά, την Κοσμία, στον Ευτύχιο και την Ευτυχία. Στον καιρό τώρα, γιατί χωρίς λίγο κριτικό μελτέμι δεν καταλαβαίνουμε καλοκαίρι, γύρω στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα, με τον αέρα να κάνει τα δικά του και να μοιράζει δωρεάν πόνο σε όλο το Ηράκλειο, γιατί αν απλώσατε ρούχα στο μπαλκόνι, το αγαπημένο σας πουκάμισο αυτή τη στιγμή κάνει διακοπές κάπου μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης. Ο αέρας κατεβαίνει από τα τείχη και η πόλη προσπαθεί να συνέλθει. Αν κοιτάξεις έξω στα στενά της πόλης και στις καφετέρειες γύρω από τα λιοντάρια, θα δεις το κλασικό τοπικό μείγμα. Ανθρώπους να κυνηγούν προθεσμίες, άλλους να μετράνε ανεκπλήρωτους έρωτες πάνω από ένα ποτήρι, και μια πόλη που ό,τι κι αν γίνει, ό,τι όμως, δεν ησυχάζει ποτέ πραγματικά.

τώρα όμως είναι από εκείνα τα αποκέμματα που δεν ξέρεις αν θέλεις να βγεις ή να κλειστείς σπίτι, αν θες να μιλήσεις ή να μην μιλήσεις σε κανέναν, αν θέλεις μουσική ή απλώς λίγη ησυχία, οπότε απόψε θα τα κάνουμε όλα. Μουσικά ξεκινάμε δυνατά για να ξυπνήσουμε από το κόμμα της Δευτέρας. Θα περάσουμε από Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο, όπως λέγανε και κάποιες τρύπιες ψυχές, μέχρι να επιστρέψουμε εδώ, στα δικά μας. Pop και funk ρυθμοί στην πρώτη ώρα και όσο πέφτει το σκοτάδι θα γλιστρήσουμε σε πιο σκοτεινά και ατμοσφαιρικά μονοπάτια. Για εκείνες τις σκέψεις που κάνεις στο φανάρι και αναρωτιέσαι που πήγαν τα νιάτα σου.

0: ελευθερία.
1: Χαλαρώστε λοιπόν, αφήστε τον αέρα να πάρει τις αρνητικές σκέψεις. Κλείστε τα μάτια, δυναμώστε τα ηχεία. Γιατί ακούτε μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3. Για όλο τον ομό Λασιθιού να στείλουμε και την καλησπέρα μας και την αγάπη μας εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. www.musicocanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε καινούργια εβδομάδα και καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε λίγο έξω. Καλοκαίρι λοιπόν χωρίς σινεμά δεν γίνεται. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Πώς γίνονται δικά σας? Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

γραμμές είναι ανοιχτές. Όποιος ενδιαφέρεται, γιατί χτυπάνε τα τηλέφωνα, δεν τα προλαβαίνω όλα. Παιδιά, συγγνώμη. Ξαναπάρτε.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: στους 103,3.
1: Ο Δισεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζα ΕΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Σε παράλληλη μετάδοση ακουγόμαστε και στον Ομολασιθίου από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη. Και αφού αφήσαμε πίσω μας το πρώτο μισάρο, καλησπέρα και σε όσους είναι σε σχέση εξ αποστάσεως με την όρεξη για δουλειά. Η εβδομάδα ξεκίνησε όπως βλέπετε με πολύ ενθουσιασμό. Γι' αυτό ας κάνουμε μια πολύ απλή ερώτηση. Είναι αυτό αγάπη? Ο Bob Marley την έκανε το 1978 και σχεδόν 50 χρόνια μετά ακόμα δεν έχουμε βρει την απάντηση. Την ψάχνουμε στα μηνύματα, στα stories, στα ξενύχτια, σε ανθρώπους που λένε δεν θέλω σχέση και μετά ζηλεύουν όταν σε δουν με άλλον. Να τα λέμε και αυτά. Ο Marley όμως το έλεγε πιο απλά. Is this love? Και απόψε το ακούμε σε Afro House.

0: DJ Adrián.
1: Και από την αγάπη περνάμε στην αμαρτία. Whole coin, Maria Garcia, The House of the Rising Sun. Ένα κομμάτι που κουβαλάει πίσω του περισσότερη ιστορία από όσοι χωράει σε ένα ραδιοφωνικό break. Ένα τραγούδι που μιλάει για λάθος επιλογές, καταστροφή, τζόγο, ποτό και μια ζωή που πήγε τελείως στραβά. Με λίγα λόγια. Ένα κομμάτι που έχει καταλάβει αρκετά καλά την ανθρωπότητα. Η εκδοχή των Whole Coin και της Maria Garcia το μεταφέρει σε ένα σκοτεινό organic house περιβάλλον. Και ξαφνικά είναι Ορλεάνη, μοιάζει λίγο πιο κοντά μας. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μου τον Κώστα. Χάρηκα Κώστα που τα είπαμε. Στην Ελευθερία. Στο φίλο μου τον Μάνο. Στην Καδιανή. Καλησπέρα Καδιανή. Και στη φίλη μου, την καινούργια φίλη μου, την Κατερίνα. Και στο αστέρι της, τη Μερόπη. Καλησπέρα σε όλους.

το αιώνιο ερώτημα. Καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Τι περιμένετε? Πάρτε τώρα τηλέφωνο στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμούλης σήμερα. Καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα, ε. Και υπόψη. Οι προβολές ξεκινάνε πάντα από Παρασκευή, παιδιά. Κάθε Παρασκευή αλλάζουνε.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης. Και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας και σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίζω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Μαζί μας είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, Ηρακλείο οδό Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο φίλο μας τον Νίκο τον Παξεβάνη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Λατό FM, στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Και τώρα.
11: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Τιμπέρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

Οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτοπί.

0: να με θυμάσαι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Ότι σε βά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Λατό FM στους 103,3.
10: Και μετά από λίγη ώρα ανακάλυψα ότι κάτι με

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

στους καταράχτες της ΕΔΕΜ βαφτίστηκα και ορκίστηκα. Η θεωρία του πνεύματος τη σάρκα να σαρώσει. Τους πόθους μου φυλάκισα, τα κύτταρα θωράκισα. Πριν τα μεθύσει ο Διόνυσος και η Εύα τα αναλώσει.

αδιαιρετές. Ξέρνας το γάλα που έσταξες τον όμφαλ.

σπουριά κι άλλη μοίρα η μοναξιά. Το χάδι αφήνει μελανιά πέρα από το μπλε του ορίζοντα. Απόλυτη ευθεία. Ο μύθος ψάχνει απόδραση και το κορμί μια όαση. Όπως το ξάρτη του Άραγκον μετά από τρικυμία. Ζημιά. Yeah.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
1: Σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα μουσικό όνομα. Άλλη μια Δευτέρα ζωντανά εδώ κοντά σας. Ο Μωένας είναι στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Δευτέρα 20 Απριλίου 2026. Ήταν η Δευτέρα η μεγάλη, πριν το Πάσχα, ήταν η Δευτέρα του Πάσχα. Ακούσατε ένα playlist, ακούσατε μια εκπομπή επανάληψη και σήμερα ζωντανά εδώ, headbagging. Για όσοι ενημερώνεστε από το Instagram, η απόψινή εκπομπή σαν θέμα rock, hard rock, metal, κομμάτια που μας κάνουν έτσι να χτυπιόμαστε, μιας και έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο και γουστάρουμε. Μάινας είναι στο μικρόφωνο, το έχει και η μουσική επιμέλεια. Το είπα, δεν το είπα, θυμάμαι, το ξαναλέω. Πάμε με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντίνου Καραμάλη 39, για ό,τι αφορά τον ήχο, κάλυψη συναυλίας, στήσιμο μαγαζιού, φώτα, τα πάντα. Και βεβαίως στη Viva Colors, για ό,τι αφορά τη διαφήμιση της επιχείρησης που θα βάλετε τον ήχο και τα λοιπά, τα λοιπά. Περιοχή κλίματα στον Άγιο Νικόλαο, για ταμπέλες, μπλουζάκια, αυτοκόλλητα, τα πάντα. 103,3 η συχνότητα που ακούμε αναλογικά. Και www.latofm.gr, πατάτε link ακρόασης, μας ακούτε παγκοσμίως, yes. Σχεδόν 4 λεπτά μετά τις 10. Το headbacking βέβαια, σαν κίνηση, είναι το κούνημα του κεφαλιού έτσι. Να μας και μακριά μαλλιά, ακόμα πιο έτσι εντυπωσιακό. Αλλά δεν είναι μόνο το εφέ, είναι να γουστάρεις για το κάνεις βασικά. Να πιάσεις το αυσιανικό ρε παιδί μου και να λες του γιατρού, πονεί ο σβέρκος γιατί πορώθηκα από τη μουσική έτσι. Το παρατηρήθηκε στους Led Zeppelin αυτή η κίνηση επί σκηνής και βεβαίως και ο Ozzy Osbourne με τους Black Sabbath. Τι πιο όταν επί σκηνής και αυτό το πράγμα, αυτή η κίνηση αντιγράφηκε από όλους όσους ακούγαν και ακούγαμε αυτή τη μουσική και γουστάραμε και γίνει εξώφυλλα και πολλών δίσκων και. Οπότε είμαστε στο 1983 με τους Γερμανούς Accept. Κομμάτι με τον τίτλο Balls to the Wall, τον ομότιτλο δίσκο. Πάμε να τα ακούσουμε, να κουνηθούμε γερά απόψε. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες.

μεταξύ, πώς βγήκε η παραμόρφωση, έτσι, στην κιθάρα, πώς ανακαλύφθηκε. Μια... σε μια πρόβα. Μπέρδεψε έτσι το καλώδιο και έκανε έτσι ένα ηλεκτρισμό. Μια παράξενη έτσι γύρωση, δημιουργήθηκε αυτός ο ήχος και άρεσε τότε στην προκειμένη περίπτωση. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος κιθαρίστας το έκανε. Πάντως θυμάμαι τη διαδικασία που είχα διαβάσει ότι είχε γίνει και ανακαλύφθηκε αυτός ο ήχος. Και από εκεί και πέρα οι παραμορφώσεις στους κιθαρίστες ήταν ένα πολύ μεγάλο έτσι πείραμα και τόλμημα για το ποιος θα φτιάξει ή θα στήσει τον δικό του ήχο ώστε να είναι και πιο αναγνωρίσιμος σαν κιθαρίστας, αλλά και συμμετέχοντας σε group. Ο ήχος του group δηλαδή, να έχει ένα συγκεκριμένο πολύ ήχο. Πάμε τώρα στην Αμερική με τους Alice in Chains, 1992, με το single Wood.

Μάλιστα, μερικοί είμαστε. Τους Danzig με το Mother. Με blues, με rock, με metal στοιχεία. Αυτή εδώ πέρα η μπάντα. Πολύ καλή. Η επόμενη μπάντα είναι ένα δημιούργημα του Kevin Moore, του Πληκτρά, στην ουσία των Dream Theater. Θα ακούσουμε τους Chroma Keys, το Undertow.

πολύ progressive ήχο η Chromakey, άλλη μόνο. Ακούσαμε λοιπόν το Undertow και την συνέχεια η ολοκλήρωση του πρώτου ημιώρου εδώ στο μουσικό νομίζω Δευτέρα στο Ράδιο FM. Έρχονται δύο πολύ μεγάλες μπάντες. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε τους Audio Slave. Show me how to live. Και αμέσως μετά η Faith No More στο Ashes to Ashes. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε.
1: Για όσα θέλετε να θυμάστε.
2: Πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410-82094.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

δεύτερο ημίωρο στο μουσικό νόμο τη Δευτέρα στο Auto FM. Ronnie James 2. Solo δισκογραφική δουλειά με το Holy Divers 1983. Βεβαίως ο Dio. Υπήρξε βασικό μέλος των Rainbow φυσικά, των Black Sabbath, Elf, Heaven and Hell. Και όπως έχει συμβεί με πολλούς έτσι, τραγουδιστές από συγκροτήματα που έχουν επιλέξει την solo καριέρα αργότερα για τους δικούς τους λόγους ίσως. Άλλοι πάλι έκαναν και παράλληλα άλλο πακέτο πάλι αυτό.

κορίτσι Blackmore από τους Rainbow. Έζηλεψε και ο Dio και έκανε και αυτό στα ίδια. Και είπε αντίο. Holy Diver. Ένα κομμάτι που γουστάρω πάρα πολύ εγώ είναι το επόμενο, Ice Death. Σκανδιναβή με το I Died For You το 1999. Και αμέσως μετά ένα επίσης αγαπημένο μου κομμάτι από τους Iron Maiden.

κουνιέστε μωρέ καθόλου, κάνετε χιμπάνγκινγκ καθόλου ή... Πα! Judas Priest ακούσαμε στο Living After Midnight. Θρυλική μπάντα, το συζητάμε. Όπως και οι δύο επόμενες. Hypocrites από τους Korn και αμέσως μετά Enter Sandman από τους Metallica. Το Black Album, διαφημίσεις και άλλη μια ώρα εδώ στο μουσικό νομισθό του FM για πολλές παραμορφώσεις.

τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410 82094. Όλα τα βλέμματα

τρίτο ημίωρο εδώ στο Λατό FM. Πάταμε τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 39. Η Viva Color στην περιοχή Γλίματα. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Ακούσαμε ένα πολύ κλασικό κομμάτι από τους Led Zeppelin, All Out of Love. Έχει δεχτεί τεράστια έτσι πειράγματα μουσικά, διασκευές πολλές. Ο Ike με την Tina Turner το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ καλά και πολλοί άλλοι βέβαια. Rainbow στο Stargazer και μέσα μετά Space Child.

ήταν η Βρετανή λοιπόν, η UFO, στο Space Child. Ένα από τα πολύ αγαπημένα τους κομμάτια. Επέλεξα έτσι να ρίξουμε λίγο, κάνω ένα διάλειμμα το headbacking. Τι έβαιτε συνέχεια. Van Halen για τη συνέχεια με το Jump. Κους με το Gardenia. Και Yogiland στο No Decorer. Για να ολοκληρωθεί το τρίτο ημίωρο εδώ στο μουσικό νομέ, τώρα το FM. Διαφημίσεις και επιστρέφω για την τελική ευθεία. Μη φύγει κι ανείς.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
4: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
3: Viva Colors.
4: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
3: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
4: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
3: για όσα θέλετε να θυμάστε,
4: πάλι Viva Colors.
3: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
4: Viva Colors.
3: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Τηλέφωνο 28410-82094.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Porcupine Tree για το 4ο ημίωρο εδώ στο μουσικό νομέ της Δευτέρας στο FM. Ακούσαμε το Blackest Eyes, τις μεγαλύτερες progressive μπάντες στην παγκόσμια μουσική σκηνή, οι Εγγλέζοι. Αυτό το κομμάτι ανοίγει στο 7ο άλμπουμ τους. Ένα συγκρότημα που πρέπει να ακούτε γενικά τα παίξιματά τους, τις ενορχιστρώσεις τους και βεβαίως η παραγωγή πολύ καλή. Paradise Lost, Hallowed Land και αμέσως μετά System of the Down με το Aerials.

έτσι. Εδώ έχουμε βεβαίως το System of the Down, όπως προείπα, με το Aerials. Πολύ μεγάλη μπάντα. Και όπως συνηθίζω σε αυτήν την εκπομπή, θα σας αφήσω με μια τριλογία τριών κομμάτιων που επέλεξα στη σημερινή εκπομπή. Βεβαίως δεν είπα το λόγο που με ενέπνευσε έτσι λίγο σήμερα να κάνω εκπομπή. Ήταν επειδή παρακολούθησα το Netflix το ντοκιμαντέρια του Woodstock του 99, με όλα αυτά που γίνανε τότε σε αυτό το φεστιβάλ. Ακολουθήστε το για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, όσοι και όσες δεν το έχετε δει. Στη συνέχεια, Tool με το Sism, Rage Against the Machine με το People of the Sun και Stone Temple Pilots με το Big Empty. Αμα αυτά τα τρία κομμάτια θα σας αφήσω για απόψε. Ήταν το μουσικό νομέ. Ο Μάινα ήταν στο μικρόφωνο, τεχνική μουσική επιμέλεια. Πάντα με τους χορηγούς μας, το Φως και Ήχος, το κατάστημα στην Κωνσταντίνου Καραμάλη 39 και την Viva Color στην περιοχή Γλίματα. Οπότε να ευχηθώ μέχρι την επόμενη εκπομπή να έχετε όλοι και όλες υγεία, να αγαπάτε και να ακούτε καλή μουσική. Καλό βράδυ.

0: 8FM στους 103,3.
1: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζα ΕΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο Come Together.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: στους 103,3 τη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών. Ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.